Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αφαιρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

καφέ σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

σπάσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Πες. Θες ή δε θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

0: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες.
6: Έχεις
7: γενέθλια?
8: Ναι.
7: Έφερες τούρτα?
8: Χωρίς ζάχαρη.
7: Να τα κατοστήσεις?
8: Θα προσπαθήσω.
7: Ωραία.
8: Ναι.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
8: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
9: Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση. Φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Ένας κύρος που μιλάει.
12: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.
15: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
16: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
18: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Έφτασε! Έφτασε!
20: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
19: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
21: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
22: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
23: Αυτός έχει ρόδες.
24: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
22: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
23: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
25: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
26: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
24: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
26: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
27: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
28: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
29: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
28: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
30: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
31: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
32: Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
33: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
34: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
35: Ο Φορτούνης στο σούτ, η Παρασταντίκια.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 8 και 6 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, χορεύει η Αθηνά Αφαλίδου, θα έλεγα κάποιος ότι θοπεύει την κονσόλα, τη γαργαλάει την κονσόλα ο Βασίλης Φορτούνης.
5: Τη γαργαλάω.
2: Γαργαλητής κονσόλας, πολύ καλός. Και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ, ο οποίος έχει πέσει με τα μούτρα στην θεματολογία μας και στις ενότητες που έρχονται. Ό,τι και να κανονίσει ο Αλέξανδρος, κάνουμε τα αντίθετα γιατί είμαστε ναυάγια. Οπότε ελάτε χωρίς άγχος, χωρίς να έχετε καμία τύψη και ελάτε να βουλιάξουμε και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. 6937-949-949 στο Viber. Κάναμε, ας πούμε, κάτι που είχαμε κανονίσει και το αλλάξαμε,
1: ναι.
2: Είναι ότι έχουμε τη λέξη των γαμμένων μαπών στο τέλος της ημέρας. Σωστά.
1: Ναι.
5: Σωστά.
2: Είπαμε σήμερα να τα αλλάξουμε. Ναι. Έχουμε Wagamama 50 ευρώ να πάτε να φάτε, να περάσετε ωραία με την παρέα σας, τα κοκτέιλ σας, τα σούσι σας, το ράμεν σας σε πολύ ωραίο χώρο με πολύ ωραίους και άλλους, άλλες παρέες να κάτσετε να κάνετε παιχνίδι, ναι, την ώρα που ρουφάσουμε το ράμεν.
5: Να παίξει. Γιατί έτσι πρέπει.
2: Σε ευχαριστώ. Να παίξει μπάλα με τον απέναντι, την απέναντι που και εκείνη τσιμπάει το σούσι της στο Wagamama. Είπαμε λοιπόν ότι θα το κάνουμε αλλιώς. Δηλαδή, μέσα στη μέρα θα βάλουμε θέμα ημέρας.
1: Μπράβο. Challenge.
2: Κάνε το ζώο.
1: Ωραίο.
2: Πολλοί το κάνουμε επίτηδες.
1: Μίμηση.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλουμε μίμηση πώς κάνει ένα ζώο. Ας πούμε, ξεκινάμε. Ποιο ζώο κάνεις καλά, Αθηνά?
1: Την κότα.
2: Κάντινε.
5: Γέννησε.
2: Την κάνεις πάρα πολύ καλά.
5: Γέννησε.
2: Και εγώ τι κάνω την κότα, να την κάνω.
1: Ναι.
5: Σένα
1: είναι φραγκόκοτα.
2: Φραγκόκοτα είναι, εντάξει. Βασίλη.
5: Εγώ θα κάνω γυδά.
2: Κάντε ναι. Της έφυγε λίγο ένα. Της έφυγε λίγο ξυγκάκι.
1: Θέλουμε και τις δικές σας μιμήσεις λοιπόν τώρα.
2: Εγώ κάνω διάφορους χαρακτήρες, μάλλον αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες.
1: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, ας πούμε, ακούστε, είναι αυτή ήμουν.
1: Αυτή ποια είναι?
2: Αυτή είναι, ρε παιδί μου, είναι ο μπαμπάς.
1: Ωραία.
2: Υπάρχει το παιδάκι.
5: Τον Αιγίνα.
2: Το παιδάκι, είναι το μικρό, το πώς λέγεται.
5: Το μοσχάρι.
2: Γιαγιά. Η απορριμμένη υπήρχε η άλλη γιαγιά.
5: Γιαγιά καπνίστρια. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber, παιδιά.
1: 6937-949-949 θα κερδίσει δώρο η καλύτερη μίμηση.
2: Αυτή που είχε δίκιο.

0: 6-9-37-9-49-9-49 ηχητικό στο Viber να κάνετε όποιο ζώο κάνετε καλά.
1: Ναι. Κερδίζει το καλύτερο ηχητικό, η καλύτερη μίμηση, γεύμα στο Wagga Mama, να πάτε να φάτε, να ευχαριστηθείτε και να ξέρετε ότι αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το Chicken Katsu Curry έχει την τιμητική του με αφορμή την International Katsu Curry Day. Θα απολαύσετε το γεύμα στο Wagga Mama στην Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισιά ή στο Golden Hall, και θα γιορτάσετε την International Katsu Curry Day με Wagga Mama. Οπότε στείλτε τώρα την καλύτερη μίμηση. Εγώ δηλαδή αν έκανα την κότα σε μίμηση ηχητικό θα μου το δίνατε.
2: Ένα
1: το Wagga Mama.
2: Θα το τρώγε σήμερα.
1: 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Έλα να γελάσουμε να γίνει χαμός.
0: Κάτσου Κάρι.

0: γνωμούλα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Α, νομίζω ότι θα έχουμε, ότι έχουμε ζώο. Έχουμε ζώο.
1: Έχουμε ζώο.
0: Όλα τα έχουμε. Θα τα βάλουμε σε μία σειρά, παιδιά, και βουλιάζουμε. Συνεχίζουμε και βουλιάζουμε στον πάτο του ελληνικού ραδιοφώνου. Εξού και το πρωινά ναυάγια με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη, εδώ στο ρυθμό 949 και όλους εσάς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Θέλω ηχητικό. Ποιο ζώο κάνετε καλά.
1: Ο Πέτρος κάνει το
0: φίδι. Κερδίζετε 50 ευρώ δωρεάν επιταγή από αγκαμάμα. Συγγνώμη.
1: Ωραία. Ναι. Ο Πέτρος δίνει, έδωσε ηχητικό με φίδι.
0: Παρακαλώ.
2: Εγώ κάνω καλά το φίδι.
3: Ωραίο και έτσι κάνει το φίδι.
0: Ωραίο και ξεκούραστο.
1: Φρόσηκε με το πατήσι με το φορτηγό το φίδι. Χαλαρός ο Πέτρος.
0: Ωραίο.
3: Λοιπόν, συνεχίστε.
0: Έχετε στείλει όμως μηνύματα και πριν για το συχτήρι και γενικά στη συζήτηση στην κουβέντα. Για να δώσουμε λίγο το βήμα στα ναυαγιά μας.
3: Ενισχύοντας την άποψη του Δημήτρη, είναι η διαιώνιση του είδους που δεν είναι πλέον απαραίτητη. Το ανθρώπινο είδος αποδείχθηκε εξαιρετικά άθλιο και καταστροφικό για τον πλανήτη. Οπότε σαραιώνουμε σιγά σιγά. Λέει ένας φίλος.
0: Αισιόδοξη τοποθέτηση.
3: Ιδιαίτερα πεσημιστή, θα λέγαμε.
1: Σοβαρός.
0: Είναι ίδια με την. Είναι η θέση του Θάνος του Avengers.
3: Ναι.
0: Να σκοτωθούν οι μισοί για να μπορέσουμε να χαρούμε η άλλη μισή τον πλανήτη.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Ηλίας λέει: παιδιά, είναι πολύ δύσκολη ισορροπία να είσαι κοντά στο παιδί σου σε όλα και να είσαι και παράλληλα αυτός που πρέπει να βάλει και τα όρια.
0: Έτσι, λέγαμε, ρε παιδί μου, για όσους δεν άκουσαν το πρωί, γιατί πηγαίνοντας στη δουλειά, ακούτε σε διαφορετικά τμήματα την εκπομπή, ότι μεταξύ σοβαρογιαστού το τσίμπησα βέβαια στο πλαίσιο του πρωινού συχτηριού. Ότι το παιδί από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται και ενώ από την περίοδο της εγκυμοσύνης ακόμη που ζορίζεται τόσο πολύ το σώμα της γυναίκας με τις ορμόνες που έρχονται όλα τα όργανα πάνω που λέγαμε μέχρι που θα μεγαλώσει, που θα είναι παιδί, από το ντοκετό, τα έξοδα, τα άγχη, το που θα μπλέξει, το ποιον θα παντρευτεί, το αν θα, τι σχέση θα κάνει, όλο αυτό είναι ένα διαρκές άγχος ζόρι και οικονομικά και ψυχολογικά μέχρι που θα φτάσει σε ένα σημείο που θα σε γεράσει πριν την ώρα σου για να σου δώσει ένα ποτήρι νερό και να σε γυροκομίσει. Έτσι το ολοκληρώσαμε.
3: Ωραία, χαμός γίνεται με τα ηχητικά για μιμήσει ζώων. Στέλνετε, συνεχίστε να στέλνετε γιατί η καλύτερη μίμηση θα κερδίσει.
1: Θέλετε να
3: 50
1: ακούσουμε.
3: Ευρώ γεύμα γουαγκαμάμα. Θέλεις, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, η Ειρήνη, η Έλενα έστειλε κάτι. Ας το κάνουμε τώρα πρώτη μετάδοση.
4: Καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Έλενα.
4: Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο.
0: Πάμε.
3: Α, για εδώ.
0: Οχ, το κάνει καλά. Το κάνει. Εντάξει, εξάβαλτο.
3: Και εσύ, Αγελάδα, πάμε.
4: Εγώ νομίζω κάνω πολύ καλά το πρόβατο.
3: Δυνατή.
0: Θα κάνω την Αγελάδα που γαμπρίζει.

0: Αναστασία. Λοιπόν, σπάστε τα, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε και βουλιάζουμε. Δεν θέλω να χάσουμε χρόνο. Πάμε στις μιμήσεις των ζώων για τον νικητή.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Ονομάζομαι Μενέλος.
0: Γεια σου.
1: Και μπορώ να κάνω καλά το παγόνι.
2: Έτσι κάνει το παγόνι. Έτσι
0: κάτω βάλει, βάλει το, κάτω βάλει.
1: Καλημέρα, παγόνι.
0: Λοιπόν, ακούστε, παιδιά.
3: Κάνει έτσι.
0: Αυτή η ιστορία είναι ακριβώς αυτή. Εγώ πήγα η Φαντάρος στη Ρόδο, στο 294 τάγμα εθνοφυλακής.
3: Μάλιστα.
0: Έχει κλείσει τώρα, γι' αυτό σας το λέω. Κανονικά δεν πρέπει να σας το πω. Αν σου το πω, πρέπει να σου σκοτώσω.
2: Τι λέτε,
0: ναι, βέβαια. Γιατί μετά στην επιστράτευση, αν γίνει πόλεμος, ναι, δεν πρέπει να σας πω. Γιατί εγώ έχω ένα, όλοι έχουμε ένα χαρτί που λέει πού θα παρουσιαστούμε.
2: Μη μας πεις πού θα παρουσιαστούμε.
0: Εκεί δεν πρέπει, γιατί αν εμένα με ανακόψεις από εκεί που πρέπει να πάω να παρουσιαστώ. Βλάπτει στο στράτευμα. Δεν θα πάω ποτέ.
3: Υπέρ του εχθρού.
0: Ακριβώς. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην τα απολογώ, ταξιδεύουμε με καράβι για τη Ρόδο όλο το βράδυ. Καλημέρα στη Ρόδο που μας ακούνε εκεί πέρα. Τσαμπίκο, ο Ρούφας, ο φίλος μου.
2: Φιλιά,
3: σου Ρούφα.
0: Λοιπόν, Τσαμπίκο. Λοιπόν, ναι, ταξιδεύουμε όλο το βράδυ. Πιάνει το πρωί το καράβι, ξημερώματα. Μάλιστα το κινητό πιάνει Τουρξέλ. Να ξέρεις το αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μόλις πηγαίνεις, πηγαίνουν εκεί, είναι γούβα. Είναι γούβα το στρατόπεδο. Σας λέω ξανά, στις Καλλιχές. Και την ώρα που μπαίνουμε όλοι τώρα ψαρωμένοι με τις στολές και τα λοιπά, αρχίζουν τα παγόνια. Σε υποδέχονται τα παγόνια. Και τα παγόνια κάνουν έτσι. Νέο! Νέο! Νέο! Και νομίζω ότι φωνάζουν νέο.
3: Και
0: λες, μας κράζουν και τα παγόνια.
2: Σταμάτα.
0: Μόρι, μας κράζουν και τα παγόνια εδώ που ήρθαμε. Ναι. Και...
4: Καλημέρα, παιδιά. Κότα.
0: Μπράβο.
2: Κότα είναι αυτή.
3: Καλανιάρα.
0: Όχι, έκανε
3: παιδιά, έχει κόσμο.
2: Έκανε αυγό εκείνη την
0: ώρα. Κότα, αλλά πήρε φόρα.
2: Έκανε αυγό, ρε. Παιδευότανε.
3: Βαρβάρα, που μιμήσεις ζών, κάνω καλά τον πρώην μου. Έλα, ρε. Μάρκος.
5: Εγώ κάνω το ψάρι έξω από το νερό.
2: Για κάνε εσύ.
3: Πώς κάνει.
2: Α, καλός είναι.
0: Μας λίγωσες.
2: Έχει δίκιο. Σήκω να το χορέψουμε, έλα.
0: Νωρίς, δεν ξέρω πώς θα φωνείς. Ξαφνικά με στη ζωή.
3: Ξανά άνοιξε το στρατόπεδο.
0: Για μέρα πώς θα μπεις.
2: Αθηνά,
3: ξανά άνοιξε το στρατόπεδο.
0: Εμπειρίες και αγκαλιές.
3: Πρέπει να μας σκοτώσει κάποιος.
0: Περίμενα την ώρα που θα σε νιώθα να καίς. Κι αν αισθάνεσαι μαζί μου σαν να είσαι από καιρό, αν γνωρίζεις την αφή μου από το πρώτο μας λεπτό. Ίσως ζήσαμε, ποιος ξέρει, πάλι κάποτε μαζί. Ίσως ήσουν αστέρι κι εγώ ήμουν η ευχή. Δικό σας!

0: μου, Σάκης Ρουβάς, παιδιά. Έτσι, αφάνω το τραγούδι και πολύ ωραίο. Έτσι, λέει ρε παιδί μου ότι. Μιλάει για τις αδερφές ψυχές.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ότι στο συμπόσιο του Πλάτωνα
1: Έπαιζε Ρουβά, το υπήρχε πάντα.
0: Όχι. Α. Ναι, σε σκηνοθεσία Γκάβαλου. Τι, μα τι λες, δεν μπορώ να συζητήσω.
1: Θα μπορούσε.
0: Περιγράφονται τα πλάσματα ότι οι πρόγονοί μας ήταν ενωμένοι. Είχαν δηλαδή δύο κεφάλια, δύο χέρια, πόδια,
2: αλλά δύο.
0: Ήταν δύο. Σα Σιαμέι, ρε παιδί μου. Και ότι για να μας τιμωρήσουν οι θεοί, επειδή ζήλεψαν την ολότητα και την πληρότητα των πλασμάτων αυτών, μας χώρισαν στη μέση. Και όλη μας η ζωή είναι ένα ταξίδι να βρούμε το άλλο μας μισό. Είτε αρσενικό είτε θηλυκό.
1: Τι ρομαντικό.
0: Ο Πλάτωνας, όχι εγώ.
1: Τι
2: ωραία.
0: Αν είχε όμως η Τερμέντο Πλάτωνας, θα έλεγε άλλα.
2: Θα έλεγε αυτά που θα πω εγώ τώρα. Θα έλεγε για κακοσμία, για λευκό χαμόγελο και ευαίσθητα ούλα.
0: Θα έγραφε για αυτά.
2: Έτσι. Όποια και αν είναι η ανάγκη τη στοματική σου κοιλότητα, λέμε τώρα, η Ιντερμέντο έχει τη λύση. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένε οδοντόπαστε παιδιά για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Στα φαρμακεία και e-pharmacy.
0: Συνεχίστε να κάνετε τα ζώα στο 6937949949. Ηχητικά στέλνετε στο Viber για να κερδίσετε τη δωρεπιταγή από Wagamama και επιστρέφουμε τώρα που σα άνοιξα την όρεξη με η ΕΚ Ναυαγή.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό. Της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει στην εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
20: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
19: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
18: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
21: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
22: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
23: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Εγώ δεν ήξερα ότι σας αρέσει τόσο πολύ να κάνετε τα ζώα και ότι είστε τόσο ταλαντούχοι σε αυτό. Αν λοιπόν εσύ δεν έχεις στείλει ακόμη ηχητικό στο Viber στο 6937-949-949 για να μας κάνεις το ζώο, επειδή έχει χαλάσει το κινητό σου, μη μασάς. Θα πας στο οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή μέσα από το vodafone.gr θα έρθεις σε επαφή με τους Vodafone Tech Heroes. Σου φτιάχνουν το κινητό μέσα σε μία ώρα, αν χρειαστεί παραπάνω, στο αντικαθιστούν από 48 ώρες και πάνω, παίρνεις 12μηνη εγγύηση και έτσι μπορείς να στείλεις άνετα το μήνυμά σου εδώ στα πρωινά Ναυάγια με την Αθηνά και τον Βασίλη και τον Αλέξανδρο στο ρυθμό 949 και να κάνεις το ζώο και να κερδίσεις δωρεπιταγή 50 ευρώ.
4: Ωραία, το κινητό του Μάριο λειτουργήσε. Να το.
5: Καλημέρα, είμαι ο Μάριος και κάνω τη μαϊμού.
6: Όπα. Όπα, έχουμε υποψήφιο νικητή.
3: Πολύ καλά το κάνει. Πολύ
6: δυνατό.
3: Είναι μαϊμού αυτή, όχι χιμπατζή, είναι η μικρή μαϊμού.
6: Ναι, λέτε, γιατί
4: δεν ακούσατε ακόμη την Κατερίνα.
6: Ναι, τι λέει η Κατερίνα. Όλοι θα τους ακούσουμε.

0: Περίμενε, περίμενε, πάμε.
1: Είμαι στα πάνω μου, είμαι στο ρέμου. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός στην Αττική θα είναι τέλειος. Επειδή ενδιαφέρεστε για το Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα για αύριο, στη συναυλία της Άννας Βύση θα έχει συννεφιά μετά τις 9 το βράδυ. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα βρέσει.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Θα βρέσει

Γεια σου Νικόλα, Νίκολας Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, εδώ είμαστε ένοχα κορμιά μου. Να βαγούμε, βουλιάζουμε με το κορμί μας ολόκληρο σε αυτή την εκπομπή που πραγματικά δεν ακούγεται. Με τον Βασίλη, με την Αθηνά, με τον Αλέξανδρο και όλους εσάς στο ρυθμό 949. Χαίρομαι γιατί πιάνω και από τα μηνύματά σας ότι περνάτε καλά. Mm-hmm. Δεν είναι ανεκτίμητο, γιατί το έχω ζήσει, να πηγαίνεις στη δουλειά ή να ξεκινάς μια μέρα που δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Εγώ σας λέω ότι είναι όλα καλά. Προκύπτουν πράγματα. Όταν έχεις πάρει κουράγιο το πρωί γελώντας, ναι, όλα είναι αντιμετωπίσιμα. 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49 στο

0: τα ζωάκια για να κερδίσετε την επιταγή από Ουαγκαμάμα.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε πολλά μηνύματα. Μπράβο, να η Κέλλη σήμερα στέλνει.
2: Καλημέρα. Ναι. Είμαι η Κέλλη και κάνω τη γαλοπούλα.
0: Παρακαλώ.
3: Είναι καλή, φίλε.
0: Και καλή και γελάω παρόλο με τη γαλοπούλα.
1: Ναι, υποψήφιο.
0: Ναι.
3: Κέλλη σημειώνεται. Και το πηθήκι το προηγούμενο. Ποιος ήταν?
1: Ένα ακόμη από την Ειρήνη.
4: Καλημέρα, είμαι η Ειρήνη και νομίζω ότι κάνω πολύ καλά την Κότα.
0: Εσύ μη ζηλεύεις. Συνεχίζει.
5: Εγώ το κάνω πάρα πολύ καλά. Εγώ κάτι παίζει.
6: Σιγάν, μάθημα ξέρεις.
7: Ελέγει. Ναυσικά.
8: Η ΕΚ Ναυαγή.
0: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Καθίστε καταρχά στη θέση σα.
1: Οχ,
0: δεν είστε όρθιοι. Ναι. Και τα χέρια πάνω στο δρανείο, Βασίλη. Πάνω στο δρανείο.
1: Εδώ είμαι.
0: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε αρχαία.
3: Μα...
0: είναι αυτή η στιγμή.
3: Ωραία.
0: Πάρα πολύ απλά το ρήμα λίο. Θέλω του αρχικού χρόνου. Ποιοι είναι οι αρχικοί χρόνοι? Πιάνει τα μούτρα του ο Αλέξανδρος. Παρακαλώ. Σα παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ποιοι είναι καταρχά οι αρχικοί χρόνοι? Πάμε. Λίο.
3: Λίο.
0: Παραδαντικό.
1: Έλισσα. Έλληνα.
3: Όχι, ρε, τι Έλληνα.
1: Έλληνα, εσύ δεν τρέπεσαι.
3: Λελίμι.
0: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβαλοι.
3: Λελίμι.
0: Πώς? Έλιον.
3: Έλιον.
0: Έλιον.
1: Ναι, okay. Το ξέρα.
0: Μπράβο, πάμε. Μέλλοντας. Έλα, Αλεξάνδρε.
1: Να πω.
0: Ναι.
1: Λύσο, μεν.
0: Λύσο.
3: Λύσο, ρε.
0: Λύσο.
1: Α, οκ. Στον.
0: Αόριστος.
3: Αόριστος.
0: Ναι.
1: Λέλισσα.
3: Όχι, περίμενε.
0: Λοιπόν, μη σκέφτεστε σύνθετα. Είστε Έλληνοι, δεν είστε κατσιβελί.
1: Έλισσα.
0: Πάμε. Έλισσα, μπράβο. Έλατε.
1: Άτε ρε.
0: Άρα, λίο Έλιον, λίσο Έλισσα.
3: Ναι.
0: Παρακείμενος.
3: Λελίκημε.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Τι βάζεις παραπάνω συλλαβές, ρε παιδάκι μου.
3: Έτσι θέλω. Θα μου πεις, θα κάνω.
0: Έλα, πάμε.
1: Λελικάμεν.
3: Λελικήκαμεν.
1: Πες το μας το σωστό.
0: Λέλικα,
1: δάσκαλε.
0: Λέλικα.
3: Α, κοντά πέσαμε. Έβαλα, ρε. Λέλικα.
0: Ρε, γιατί δεν παραδέχεις τον.
1: Συγγνώμη, νομίζω το είπαμε το Λέλικα.
3: Είπαμε.
0: Εγώ το είπα Λέλικα. Όχι, δεν το είπαμε. Και υπερσυντέλικος τώρα, έλα.
3: Λέλικ. Μετά το Λέλικα είχα... ή το Λέλικα.
1: Είχα λελίσει.
0: Πάμε. Υπερσυντέλικος. Ελε.
3: Ελελική.
4: Επίτης ή την ασπίδα φέρων επανιένεδη ή επ' αυτής φερόμενος. Υγιένεται και έρωστε.
0: Τι ήταν αυτό? Ήταν η επιτάς. Αυτό που είπε τώρα η Ευγενία. Ποιος το έλεγε αυτό, ο Βασίλη?
3: Δεν έχουμε.
0: Σπαρτιάτες, οι μανάδες το λέγανε στα παιδιά. Τι έλεγαν δηλαδή? Η μετάφραση ποια είναι? Τι έλεγαν στα παιδιά τους? Έδιναν την ασπίδα τους για να πάνε στον πόλεμο. Το βασικό δηλαδή αξεσουάρ, το εξοπλισμό. Και τι του έλεγαν του παιδιού?
1: Ή θα την φέρεις την ασπίδα.
3: Ή θα φέρεις την ασπίδα
0: πίσω,
3: ή θα φέρουν πάνω σε αυτή.
0: Ή επιτάς. Ξέρετε τι είναι αυτό?
1: Είναι
0: μια συγκεκριμένη διάλεκτος της Σπάρτης. Ουσιαστικά τους έλεγαν ή την ή επιτής.
1: Okay.
0: Ή την ασπίδα δηλαδή, ναι. Φέρε. Ή επί της ασπίδα
3: να
0: σε φέρουν πάνω στην ασπίδα.
3: Άκουε,
0: τώρα
3: φίλοι,
0: γιατί λέγανε τάν και τάς.
3: Τάν και
1: γιατί
3: τάς.
1: Δεν μπορούσαν να πούν το
3: ή. Πού το λένε το τάν και
0: τάς? Ήταν διάλεκτος.
3: Έχεις ακούσει εσύ να λένε πουθενά τάν και τάς? Μα συγγνώμη,
1: παρατήσε.
3: Μα ρωτάς. Πού το λέτε?
1: Πες μου, παρατήσεις, είσαι εκπαιδευτικός.
0: Ναι, εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι, πώς λέγεται, όχι μόνιμος. Είμαι
1: αναπληρωτής.
0: Οπότε δεν έχω κανένα λόγο να καθόλου να με πεις.
3: Όχι, να μας πεις, ταν και τάς, τι είναι? Πού το λένε αυτό?
1: Τάς και μπαμπ.
3: Άντε,
1: πάμε, φύγαμε. Διάλειμμα.
0: Ταν και τάς γιος.
3: Έλα.
4: Χαίρετε, πάσετε και πάντες. Χαίρετε, ο φίλη, χαίρετε, ο φίλε. Ασπάζομαι ημάς και τίμερον, εν τάδε, εν τη ελληνική αγωγή, ως ευπαρέστητε.

0: Νίκος Βέρτης, πώς τολμάς, στο ρυθμό 949 είναι τα πρωινά ναυάγια.
1: Ερετικό ματάρα ήταν αυτή.
0: Τραγουδάρα.
1: Ωραία τραγουδάρα. Σίγουρα το δυναμώσατε το ρυθμό 949 στα αυτοκίνητα όσοι μας ακούτε. Οπλιστείτε με υπομονή, λένε οι ενημερωτικοί σταθμοί, όταν είσαι κολλημένος στην κίνηση. Εμείς λέμε οπλιστείτε με πρωινά ναυάγια.
2: Μπράβο.
1: Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Λαχαδάμης, εδώ στο ρυθμό 949 και όλοι εσείς παρακαλώ.
3: Λοιπόν. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ νομίζω κάνω πάρα πολύ καλά τη γάτα.
2: Για πήγαινε να την κάνει.
1: Καλά,
2: καλή,
1: την κάνει καλά.
2: Ναι,
0: αλλά λέει ότι είναι η γάτα που συνοσιάζεται. Αυτό δεν είναι γάτα που συνοσιάζεται. Είναι απλή γάτα.
1: Γιατί ποιος έχει δει η γάτα που συνοσιάζεται?
2: Δεν ακούς καλέ. Εγώ σήμερα το πρωί που πήγαινα στο αμάξι, φίλε μου.
1: Περίμενε. Άλλο το ερωτικό κάλεσμα που κάνει ο γάτος.
2: Αυτό.
0: Αυτό λέει.
1: Όχι, λέω ότι συνοσιάζεται, λέει, την ώρα της πράξης.
2: Είναι απόκοσμος ο ήχος.
0: Α, λες να κάνει έτσι.
1: Το βράδυ, όταν ζευγαρώνουν, που κάνουν.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
2: Μου, αυτό τι είναι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το κάλεσμα.
1: Εδώ πέρα έχει. Είναι σαν ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου στο πεδίο του Άρου, τη γάτα που. Τη ταΐζει Κωνσταντάκη.
2: Αυτή όμως, φίλε, η γάτα έχει βρει και έναν τρόπο να καλεί. Δηλαδή σου δίνει σήμα.
0: Ο Παύλος. Κάτσε γιατί μας παίρνει τηλέφωνο
2: τώρα. Παύλο, μας παίρνει τηλέφωνο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, χαμός γίνεται σήμερα. Καλημέρα, σηκώστε το, έλα. Ωχ, ποιο είναι.
0: Χαίρετε, γεια σου.
4: Τι κάνετε, είμαι ο Δυστύχης ο Μπλέτσας. Ναι,
2: α, τι κάνετε.
0: Γεια σου, Δυστύχη.
2: Καλά, είσαι ευτύχη.
4: Είστε φανταστική. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Στα... Μ' ακούτε.
2: Ναι. Ακούμε.
4: Έχω έρθει στο μουσείο των βασανιστήριων, στο Μάτσου Πίτσου. Εδώ, στα...
2: Το περίμενα ότι θα πάρετε.
4: Ναι, είναι φανταστικό. Περιμένω να ανοίξει για να δω μέσα τα κελιά και τα υπούλια. Είναι φανταστικό και φτιάχνω μία πίτα με λίγο ζαμπόν, λίγο ντοματούλα και φοβερά μπισκότα. Πίτε!
0: Έχει και ζώα εκεί.
2: Μπράβο, μπράβο, ευτύχη.
4: Έχει ζώα,
0: ναι.
4: Σφαγιασμένα, άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ ωραίο μουσείο. Με κέρινα, τρώματα, κεφάλια. Είναι κάτι φανταστικό. Έχουμε έρθει με το βανάκι και την ηλέκτρα, τα δύο μου παιδιά, το σκύλο μου. Και το ψάρι μου το Γουάντα!
2: Πάρα πολλές. Α, έχετε
4: και πέσει. Ναι.
2: Πάρα πολύ σε ζηλεύουμε.
4: Ένα τραγούδι! Ένα τραγούδι!
2: Τραγούδι, θα μας πεις.
0: Πείτε μας.
4: Στο μπουντρούμι. Στο μπουντρούμι. Ήρθα ένα. Και το ρούμι.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Σαββάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, εμείς δεν θέλουμε, Γιώργη μου. Εδώ στο ρυθμό 949 έχετε λυσάξει. Είναι λίγο η Παρασκευή, είναι λίγο διαγωνισμός με τις ιαχές των ζώων. Είναι που γελάμε και περνάμε ωραία. Φτού, φτού.
1: Νικητή θα βγάλουμε τώρα.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Έτοιμο είστε.
0: Είμαστε έτοιμοι.
2: Έχουμε αποφανθεί.
1: Ναι. Έχει γίνει.
2: Καταλήξαμε
1: έχει
2: δηλαδή.
0: Εξοφορία. Ομόφωνα είπαμε όλοι.
2: Άρα,
0: νικητή, το ζώο θα πούμε.
1: Η νικήτρια του γεύματος στο Γουαγκαμάμα είναι.
0: Η γαλοπούλα!
3: Μπράβο! Καλημέρα, είμαι η Κέλλη και κάνω τη γαλοπούλα.
0: Επιστρέφουμε γιατί έχουμε παιδιά.
1: Τι, γιατί δεν έχουμε
0: παιδιά. Ναι, πριν το πεις, έχουμε Ούγκα Challenge τελικό, μεγάλο τελικό.
1: Θα γίνει χαμός. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν σε σπασμένη τιμή που φυσικά μόνο για μία ημέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία. Μίτινγκ.
8: Υγεία. Συνεργείο.
7: Υγεία.
8: Εθερικά.
7: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
11: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: See student hot takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
18: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
21: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
20: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
23: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
25: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
26: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
27: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
28: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
29: Ο Φορτούνης το σούτ, η παραστάση.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νομίζω δεν έχω πει να πω τίποτε περισσότερο. Το intro μας με κάλυψε πλήρως.
6: Τι υπερπαραγωγάρα ήταν αυτή, ρε παιδιά.
7: Φίλε, ότι
5: να φτάσουμε
7: έχει...
5: το Βασίλη του Κουμεντάκο επίσης.
7: Βέβαια που έτσι. Το έφτιαξε, αλλά πραγματικά δεν έχουμε σχολιάσει τώρα αυτή τη μεγάλη στιγμή που στη Βουλή ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο Δημήτρη Ουγγαρέζο. Είναι πραγματικό αυτό το απόσπασμα, να ξέρετε.
5: Είναι,
7: έχει γίνει.
5: Είναι από τις φορές που ήθελα να ζουν οι γονείς μου να ακούσουμε το οικογενειακό όνομα μέσα στη Βουλή, μέσα στο κοινοβούλιο.
6: Δύο-τρεις φορές ακόμη παρακάτω. Απλά ήταν μεγάλο για να το βάλουμε όλο στο
5: περιστατικό. Με τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Α, γι' αυτό χάρηκε ο Αδωνής.
5: Εντάξει, και εκείνος τώρα έκανε το δικό του το κομμάτι. Το χρησιμοποίησε για να τη την πει. Για να πει ότι ό,τι εγώ προσπαθώ να κάνω, ο κύριος Ουγγαρέζος μέσα σε ένα λεπτό σας εξεφτύλισε. Με χρησιμοποίησε. Αλλά δεν πειράζει. Το όνομα υπόθηκε με στην ώρα του κύριου. Γράφτηκε στα πρακτικά τη Βουλή εκείνη την μέρα. Εντάξει.
6: Απ' την άλλη, το δικό μου το όνομα ακούγεται συνέχεια στους αθλητικούς αγώνες.
5: Εσείς δεν έχετε καμία συγγένεια με τον Φορτούνη.
6: Όχι, καμία. Και μάλλον αυτό είναι από τα Τρίκαλα. Πεχτάρα.
7: Βεβαίως. Να τα λέμε αυτά.
5: Λοιπόν. Κομμένα τώρα αυτά, παρά είμαστε φίλοι, γιατί αρχίζει η περίοδος της μεγάλης αντιπαλότητας. Είναι ο τελικός του Ούγκα Challenge με τα πολλά και με τις μανούρες. Είμαστε στο 1-1 ακόμη.
6: Ναι, έτσι.
5: Εδώ λοιπόν.
7: Μετά τις αδικίες της τεράστιας.
5: Θα παιχτούν όλα. Θα παιχτούν όλα σήμερα. Έχουμε φοβερή δοκιμασία. Βέβαια, είναι τόσο φοβερή και τόσο. Είναι χοντρή δοκιμασία σήμερα που έχετε το δικαίωμα να κάνετε pass.
7: Ο χαμένος θα την κάνει.
5: Ο χαμένος θα είναι νικητής.
6: Ωραία. Επειδή δεν έχω καμία όρεξη για χοντρή δοκιμασία. Να ξέρεις θα χάσεις.
7: Όχι, δεν
6: ξέρεις γιατί βαριέμαι.
7: Λοιπόν,
6: στα
7: 6937-949-949 σας θέλω δίπλα μου γιατί μπορεί να μ' αδικήσουν άλλη μια φορά.
5: Θοδωρή φέρει ακού.
8: Όχι ηρεμία.
9: Ηρεμία.
8: Καλά, ηρεμία.
5: Θοδωρή φέρει ακούμε που σήμερα έχει πρεμιέρα στο Ποσειδόνιο με τη Στέλλα Καλή. Θα είμαστε εκεί.
6: Σωστά.

0: τώρα κόλλαγε να πω ότι έχει πρεμιέρα ο Θοδωρής Φέρης στο Ποσειδόνιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πριν το στριμώξαμε.
2: Ναι.
0: Και όπως τα έλεγε και ο Νίκος Χατζηνικολάου, τα αυτάκια εδώ κολλημένα στο ρυθμό 949, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τον μεγάλο τελικό, τον τελικό των τελικών. Παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αναστενάζουν συνέχεια.
1: Έχουν βάσει παλμούς.
0: Η Αθηνά δεν τη χωράει ο τόπος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας παρακαλώ και μην με αδικήσετε και πρέπει να κερδίσω. Εν τω μεταξύ, όλα τα παιδιά που είναι εδώ από το μάρκετινγκ και ο Αλέξανδρος ξέρει τη δοκιμασία και έχουν όλοι ένα πονηρό γελάκι.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το γέλιο, Ριφίλη, που κοιτάς απέναντι. Με το φάκελο.
2: Το στομάχι μου έχει πιάσει.
0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Το σήμα.
3: Ούγκα challenge.
0: Ένα-ένα το σκορ, για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής του σημερινού Ούγκα Challenge. Θέμα: το ναι σε ξένες γλώσσες. Πάμε. Βασίλη.
1: Τι, ξεκινάω?
0: Ναι.
1: Oui.
2: Yes.
0: Ναι.
1: Da.
0: Ναι.
2: Περιμένετε τώρα, περιμένετε, θα το βρω.
0: Πέντε. 4!
2: Πώς το λένε ρε τον ναι στην Ιταλία?
0: 3! 2!
2: Περιμένετε!
0: 1!
2: Όχι! Yeah.
0: Έχασε!
1: Κέρδισα!
0: Σι!
1: Σι!
0: Δα! Γεια!
1: Νάιν! Σάιζεν! Όχι, αυτά είναι
2: σαν να στη Γερμανία! Άκουγα! Γεια! Γεια! Κόψα όλα! Κόψα. Ώρα.
0: Εδώ! Παρακαλώ το μάρκετινγκ να τραβήξετε!
2: Όχι ρε φίλε! Πώς την πάτησα έτσι?
0: Πώς?
2: Τόσα γεια γεια στο Μόναχο, γεια γεια γεια. Το έλεγα κιόλας κι εγώ.
1: Ντά κασπαζά.
2: Το ντά το είχα κι εγώ.
0: Ναι.
2: Ρε φίλε, κόλλησα στο Ιταλικό τώρα. Γιατί πήγα στην Ιταλία?
0: Ναι.
1: Αθηνά.
2: Δεν έχω λόγια, δεν έχω. Είμαι αυτή τη στιγμή συγκλονισμένη.
1: Στα ελληνικά είναι ναι, μόλις
2: δεν
1: το είπα.
2: Δεν το πιστεύω.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να είναι και ο ύμνος μας, ας πούμε.
1: Εύκολα.
0: Παιδιά, δεν μιλιέται, δεν μιλιέται.
1: Να βάλεσαι.
0: Είπα τώρα ένα αστείο, ας πούμε. Αστείο δεν ήταν αστείο, αλλά είπα κάτι χαριτωμένο, ας πούμε.
2: Ναι, σε άλλες συνθήκες θα έλεγα ναι, ρε φίλε. Είμαστε οι ναυαγοί, οπότε αυτό θα μπορούσε να είναι. Αλλά τώρα είμαι πολύ πληγωμένη, γιατί.
0: Γιατί πληγώθηκες, Αθηνά?
2: Δεν σκέφτηκα το για το γερμανικό που πήγα και πέρασα φανταστικά στη Γερμανία, αλλά μου λέει ο Φορτούνης ότι είχε κι άλλο, το χάι. Δηλαδή το ήξερε. Άρα μου είχε απάντηση.
1: Είχα και ιαπωνέζικο. Χάι.
2: Εντάξει.
1: Οπότε θα κέρδιζα.
0: Ναυάγια μου, θέλω να σας πω, ναι, όσοι μας ακούτε, ότι η Αθηνά περνά κανονικά τα στάδια του,
2: ναι,
0: πένθους.
2: Ναι, ναι.
0: Στην αρχή την άρνηση, μετά άρχισε να σκέφτεται τι θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά για να μην χάσει.
2: Ναι,
0: τώρα νιώθει λίγο καλύτερα, γιατί ρώτησε τον Βασίλη αν είχε καβάτζα. Είχε, οπότε σου λέει ακόμη και να βρει αυτό,
2: ναι,
0: που έψαχνα.
2: Θα χανα.
0: Έχει βρει αυτά τώρα.
2: Κοίταξε, δεν μ' αρέσει να
0: τώρα έχει ηρεμήσει όμω. Πιο ηρεμή.
2: Υπάρχουν και αυτέ οι μέρε που. Είμαι καλά, παιδιά, εντάξει.
0: Δεν χρειάζεται. Κοίταξε.
2: Έχω και μέρες που δεν τα καταφέρνεις. Πιέζε να με το πάτωμα και είσαι σκουπί.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε παρακαλώ, είναι μία μέρα από αυτές, δεν είναι.
1: Μου σπαράει στην καρδιά, ρε Αθήνα, να βγω εγώ έξω να παίξω.
2: Αχ, σε ευχαριστώ, ρε Μαζί.
0: Λοιπόν, θέλω να προεκτείνω το χαμογελάκι όλων όσοι γνωρίζουν, όλων εκείνων μάλλον που γνωρίζουν, και να σας αποκαλύψω τη μεγάλη δοκιμασία. Είναι ζόρικη. Σήμερα είναι ζόρικη και λερώνει. Παρακαλώ, Ιρφίλη, να μου δώσει τον φάκελο.
2: Είναι ζόρικη και λερώνει.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Μα μένα με λερώσατε και την προηγούμενη εβδομάδα, ρε καρδούλες. Που βγάλατε τα μάτια με τα eyeliner.
0: Ρε αγάπη. Τι να κάνω, που έχασε, ρε αγαπούλα.
1: Έλα, αγάπη.
0: Τρίτο Ούγκα Τσάλετς, παρακαλώ. Τι ωραία. Αντένα Music, ρυθμός 949 και Easy 97,2. Με σοβαρούς παίχτες. Είστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Η δοκιμασία στο τρίτο Ούγκα Τσάλεντζ. Μετά από διαβούλευση είναι Egg Roulette.
2: Όχι, ρε φίλε, θα βρωμάω. Τι σημαίνει Egg Roulette?
0: Σημαίνει το εξής: συγκεκριμένος αριθμός αυγών, όλα βρασμένα εκτός από ένα. Τα σπάτε στο μέτωπο.
2: Τι λέτε,
0: αν πέσετε στο ένα.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Να σκάσω στο μέτωπο μου αυγό, ρε,
0: ναι,
2: παιδιά.
0: Να βρεις, να επιλέξεις το βρασμένο.
2: Και το βρασμένο το να το σκάσω, θα μου ανοίξει το δοξαπατρί.
1: Όχι, ρε. Μελάτο το έχουν κάνει.
2: Στο μέτωπο, ρε, θα σκάω τα
1: άλλα. Όχι, καλέ.
0: Ρε, είναι αυγό κότας, όχι αυγό που ράβουμε.
2: Θα σκάσω τσικ τσικ, θα κάνω χρυσό δονέστη στο μέτωπο.
0: Πείτε μια γενναία, αγαπημένα μου ναυάγια, πείτε μια γενναία γουλιά καφέ.
2: Έλα.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, αν και τώρα πρέπει να έχετε φτάσει στη δουλειά. Γιατί. Έρχεται το βίντεο με τη δοκιμασία.
2: Ωρε φίλε.
0: Πέτρο!
2: Μαζί θα βουλιάξουμε.
3: Πρωινά ναυάγια!

0: Μετά η ομάδα, σήμερα αισθανόμαστε καλύτεροι από ποτέ. Αν λέει ο Δημήτρης βέβαια ότι εμείς είμαστε πιάνουμε πάτο, εγώ έχω πιάσει κορυφή και η Αθηνά αντιπροσωπεύει τα ναυάγια σήμερα.
1: Ωραία, φίλε.
2: Καλύτερα τη βλέπω.
1: Σκέφτομαι πώς θα σκάω το αυγό πάνω στο κούτελο. Αλήθεια. Το σκέφτομαι τώρα, θα το δείτε βίντεο εσείς.
0: Εγώ αναθάρισα.
2: Αφού σας πω τώρα κάτι που ενδιαφέρει όλους όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι λίγες ημέρες, είναι μέχρι 26, αύριο 26, σωστά. Έχει παιδιά μπαζάρ στη Βιοκαρπέτ. Όχι γενικά, είναι αυτά τα ωραία, τα pop-up που λέμε, δηλαδή. Με ενημερώνουν, σας το λέω, διαρκεί δύο μέρες, πηγαίνετε και κάνετε την πρίκα σας. Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι, μόνο μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών, μιλάω για μισή τιμή. Από Πέμπτη ξεκίνησε, 24 μέχρι αύριο 26 Σεπτεμβρίου. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ βρίσκεται χαλιά μόνο με 80 ευρώ, με 100, 130 και 190 ευρώ. Χαλάρες! Λευκά ήδη όλα μισή τιμή. Ναι, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα 50%. Τσάμπα λέμε, Βιοκαρπέτ. Ελάτε όλοι στο μπαζάρ χαλιών λοιπόν και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστερίου και μόνο Λεωφόρος Αθηνών 202. Από τις 8 το πρωί, ξαναλέω, μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Και επειδή το φθινόπωρο είναι εδώ.
2: Συγγνώμη, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
1: Ναι. Και επειδή το φθινόπωρο είναι εδώ και οι ρυθμοί αλλάζουν, είναι ώρα να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Vintoran Immuno με βιταμίνη C και ψευδάργυρο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού σε εύχριστο μασόμενο δισκείο με γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Vintoran αναβράζοντα δισκεία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία τιούμπου.
2: Και όσο παίζει αυτό το πιανάκι, να σας πω εγώ τη δική μου ιστορία. Αυτή λοιπόν τη δοκιμασία την πέρασα στο late night του Πέτρου Κωστόπουλου.
1: Με τα αυγά.
2: Με τα αυγά. Είχε όμως τότε η ομάδα κάνει ένα λάθος, το οποίο το παρατήρησα εκείνη τη στιγμή στον αέρα.
0: Τι?
2: Τα αυγά έχουν κάποια, τα συγκεκριμένα είχαν, μια μικρή κόκκινη σφραγιδούλα ή κάτι κόκκινο, μια κάτι γραμματάκια.
0: Τι σημαίνει αυτό?
2: Okay. Σημαίνει ότι είναι άβραστα. Γιατί αν ήταν βρασμένα, το νερό θα το είχε βγάλει αυτό το κόκκινάκι. Και έτσι δεν του το είπα ποτέ. Πέτρο, αν ακούς, σε έκλεψα και δεν χτύπησε ποτέ το μου αυγό στο μέτωπό μου, γιατί διάλεγα αυτά που δεν είχαν.
0: Τι
2: το κόκκινο σου μαλάκι.
1: Και γιατί μου το είπες τώρα αυτό?
2: Γιατί τώρα έχω ενημερώσει τη Βαλέρια να τα σβήσει.
1: Είδες τι πονηρός είσαι.
0: Πριν το διάλειμμα έχω μια δήλωση.
2: Παρακαλώ.
3: Θέλω να πω, τα κατάφερα και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Σειρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθηρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
18: Μεγάλη προσφορά.
19: Όχι, όχι.
18: Τεράστια προσφορά.
19: Ούτε.
18: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
20: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
21: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
20: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
21: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
20: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
21: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
22: Στη Flexcar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. Flexcar. Απλά και ευέλικτα.
23: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
24: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
25: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
26: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
27: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
28: Πρωινά

0: 10:50. Έχει κίνηση στο κέντρο. Έχει κίνηση στην άνοδο του ποταμιού από χαμηλά, από του Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και αν κινήσετε από το Σταύρος Νιάρχος στην παραλία και για να πάτε μέχρι τον Πειραιά, ερχόμενος εσύ ο οδηγός τώρα προς την πόλη, θα κολλήσετε στο τμήμα της Καβάλας από Θιβών μέχρι τα Κτέλ. Υπομονή.
1: Ο καιρός σήμερα.

0: έτσι.
1: Έχει θερμοκρασία. Δεν θα βρέξει. Απλώστε τα ρούχα σας. Γίνετε την πόλτα σας. Καθίστε σπίτι. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε.
0: Μπορούμε να φτιάξουμε το κινητό μας.
2: Βεβαίως.
3: Τέλεια.
0: Μου τη δίνει. Μου τη δίνει το χαλασμένο κινητό, γι' αυτό θα πάτε, παιδιά, στη Vodafone, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας ή στο Vodafone.gr. Βρίσκετε τους επαγγελματίες Vodafone Tech Heroes. Σου φτιάχνουν το κινητό μέσα σε μία ώρα, αν χρειαστεί παραπάνω, στο αντικαθιστούν με 12 μήνες εγγύηση.

0: Μέλισσες και Χρήστος Μάστορας τώρα. Είναι έτσι φάση. Είναι Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες. Η μόνη επιλογή ρυθμός. 9.49. Είμαστε τα ναυάγια μαζί με όλους εσάς και συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Δεν είπα, η κατρακύλα, παιδιά, δεν έχει σταματημό.
1: 10 παρατέταρτο, παιδιά. Έχουμε κάνει τα μαθήματά μας σήμερα. Έχουμε κάνει αρχαία. Δεν έχουμε κάνει όμως το βασικό μάθημα.
0: Τι? Ποιο είναι?
1: Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν το έχουμε αγγίξει καθόλου.
2: Καθίστε
1: αυτό, ρε, παιδιά. Μισό λεπτό.
0: Να. Πού να θυμάμαι.
2: Τι αναμνήσεις, τι μνήμες έχει.
0: Πώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα, γι' αυτό φοβάμαι.
1: Θα ξεκινήσουμε με τα βασικά πράγματα.
0: Είναι όπως το θυμάμαι, Βασίλη, εγώ.
1: Όχι ακριβώς, για να δείτε τι εκπλήξεις υπάρχουν. Υπάρχουν εκπλήξεις, έχουμε και λέμε.
0: Παρακαλώ.
1: Ας πάμε στην πρώτη ερώτηση. Ποια χώρα νομίζετε ότι έχει την υψηλότερη και ποια τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο?
2: Όπα, να διευκρινίσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν ρωτάμε ποια χώρα πιο πολύ.
0: Ρωτάμε ποια θέλει.
2: Ποια θέλει.
1: Ναι. Την θέλει και κατά συνέπεια κάνει κιόλας. Αν θες κάνει.
0: Όχι.
2: Εδώ λες για επιθυμία.
0: Όχι.
2: Να είμαστε δηλαδή με την. Πώς θα έλεγε η άλλη, μια ερδέση.
0: Ναι, γιατί μπορεί να θες, αλλά να μην κάνεις για και διάφορους λόγους.
2: Να φουντώνουμε, να σε καλούμε.
0: Ή να σε καληνυχτάκιας. Εγώ νομίζω ότι τη μεγαλύτερη επιθυμία να μην κρατιούνται την έχουν οι Κινέζοι.
2: Πώς το εξηγείς
1: αυτό τώρα?
0: Τον έχω πολύ σεξουαλικό λαό και μάλιστα το κάνουν και πολλά παιχνιδίσματα, ας πούμε.
2: Τι λες, ναι, τι παιχνιδίσματα θα κάνανε?
0: Λίγο, πώς να το πω, παιχνίδια και τέτοια, όχι διαστροφές. Δεν μιλάω για κάτι. Διάφορα, έτσι, ανομαλία.
1: Υπάρχει μύθος για τους Κινέζους.
2: Γερμανία, να ξέρεις, λέγεται.
0: Ποιος είναι ο μύθος?
1: Ότι είναι πολύ μικρό.
0: Όχι, δεν έχει. Καλά, και τι είπα να πει, αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται πιο δημιουργικοί στα υπόλοιπα. Για πιάσε λίγο την κραμάστρα!
1: Δεν έχετε πέσει μέσα κανένα.
2: Περίμενε,
0: δεν
2: έχετε. Δεν
0: είπε η Αθήνα.
2: Κατευθείαν είδε από το Google Challenge. Πρέπει να πει κατά ημίσο. Λοιπόν, εμένα πάρα πολύ ερωτική μου βγαίνουν οι Ιταλοί. Μου βγάζει ότι έχουν σεξουαλική επιθυμία.
0: Το προφανές, το Γάλλοι-Ιταλοί, εγώ δεν θα το έλεγα.
2: Δεν θα το έλεγε, γιατί?
0: Όχι. Ξέρω όμως ότι οι Λατίνες μου είπαν στη Νέα Υόρκη, μου λένε, όποια και αν έχει συμβρεθεί η εθνικότητα, η Λατίνα είναι άλλη πίστα.
2: Άλλη πίστα στην πράξη.
0: Μου το είπαν Έλληνες της Νέας Υόρκης που είχαν σχέση με Λατίνες.
1: Ωραία, καθίστε τώρα, αράξτε λίγο στα κεφικά σας, γιατί η απάντηση είναι άλλη. Η Ιαπωνία είναι η χώρα με τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση.
0: Εγώ είπα Κίνα, βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι.
1: Χαμηλότερη, είπε.
0: Εγώ υψηλότερη, αλλά είπα Κίνα, αν εννοεί ότι.
1: Είμαστε στη χαμηλότερη. Ναι. Και μαντέψτε ποια χώρα είναι αυτή με τη μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο.
2: Ποια είναι?
0: Το Βιετνάμ.
2: Η Ελλάδα. Είμαστε εμείς. Σταμάτα.
1: Έλληνες είμαστε.
0: Έλληνες είμαστε.
2: Μας, ρε.
1: Παιδιά.
0: Έλληνας, μωρέ, να θέλει να κάνει σεξ με Έλληνα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλουμε αλλά δεν κάνουμε, έτσι. Γι' αυτό είμαστε με στη μανούρα.
1: Κάνουμε, ρε.
0: Με στη μανούρα και στους δρόμους.
2: Ποιος
0: κάνει, ρε.
2: Κάνουμε, ρε.
0: Άσε, ρε, Βασίλη, ποιος κάνει τώρα. Άμα κάναμε εδώ θα ήμασταν.
1: Για ένα φίλο μου λέω.

0: των πρωινών Αβαγίων φτάνει στην προβλήτα για να σας αφήσει την ημέρα σας αφού ακούσουμε τον Βασίλη.
1: Γιατί εδώ πέρα είναι τρεις ώρες μαζί μας και τα Mr. Grand προϊόντα από το Μασούτη με επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί, τον αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ελπίζουμε να περάσετε καλά, να χαμογελάτε αυτή τη στιγμή για να κάνετε τους όλους και να ανησυχούν. Καλημέρα στην αυτοκοπησκευαστική ζωνή πέρα με τον Λαχαναγορά του Ρέντι Βαρβά και ώρα στην Ιχθιόσκαλα, στους Λαϊκατζίδες, στους Παπάδες και στις Πορνοστάρ.
2: Καλημέρα στους Σαμπελόκι που στο Παγκράτη, στην Κυψέλη, στο Γκίζι, στα Εξάρχεια, Κολονάκι, Ηλίσια, Ζωγράφου, Νεάπολη, Πετράλινο, Θυσίο και Ταύρο. Μπράβο.
1: Και καλημέρα στον Γκάζι. Εντάξει.
0: Ξέρει αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο να τα ξανακούμε Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός. 7 ώρα το πρωί μέχρι τότε. Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις?

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του. Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό. Σε καταλαβαίνω. Και εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
6: Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλιά.

0: είσαι και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Ρυθμός 949.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Ρυθμός 949.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες, με θράσος τη γραμμή.

0: Ρυθμός 949.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Με όλες τις ελληνικές επιτυχίες να παίζουν ασταμάτητα εδώ. Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Μία μέρα πριν το Σαββατοκύριακο. Εδώ θα πάμε μέχρι και τις 12. Ο Αντρέας Πολυμερόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά. Θα μας βρει στα social media 2610224 261 το τηλέφωνο μας. Καθημερινά φτιάχνεις την playlist του ρυθμού 949 και το ξέρεις καλά. Σχόλια, παρατηρήσεις, αφιερώσεις, όλα εδώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε με μια ακόμη μοναδική δράση που έρχεται στο εμπορικό πάρκο Top Parks Patras. Από τις 26 Σεπτεμβρίου ως και τις 10 Οκτωβρίου, το εμπορικό πάρκο Top Parks Patras φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό παιδότοπο με θέμα Playmobil Asterix. Καθημερινά οι μικροί μας φίλοι θα έχουν ευκαιρία να καλύψουν το μοναδικό κόσμο του Asterix, να φωτογραφηθούν, να παίξουν με πολλά παιχνίδια Playmobil, αλλά και να μπουν στη μεγάλη κλήρωση, γιατί στο τέλος της ενέργειας 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μοναδικό δώρο Playmobil. Ο παιδότοπος Playmobil θα λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα 11 το πρωί με 7 το απόγευμα και φυσικά με δωρεάν είσοδο. Και όσο τα παιδιά διασκεδάζουν, οι γονείς μπορείτε να κάνετε τις πιο top αγορές σε σούπερ τιμές και σε αγαπημένα brands όπως IKEA, Κοτσόβολος, Adidas, Μουστάκας, Sensei, Pepco και Kiabi. Για ένα απολαυστικό φαγητό ή καφέ, επισκεφτείτε το εστιατόριο της IKEA, το KFC και το καφέ Μικέλ. Εμπορικό πάρκο Top Parks Patras, στο νέο λιμάνι και με δωρεάν πάρκινγκ.

Και φυσικά να λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τες με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml μόνο με 9,5 ευρώ.

έτσι τέλειο, χωρίς καμιά ατέλεια, είναι και το παγωτό που θα βρεις στα Ντελβάης. Μοναδικό, ποιοτικό, με αγνά υλικά, ποιοτικά υλικά, που ταξιδεύει στο χρόνο αλλά και στον κόσμο. Ένα Ντελβάης είναι πάντα δίπλα σου. Και φυσικά αν σκέφτεσαι να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου ή αν θέλεις να κάνεις μια ουσιαστική αναβάθμιση στην καριέρα σου, η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού φορέα είναι το Α και το Ω. Όταν μιλάμε για σπουδές με διεθνή αναγνώριση, φυσικά μιλάμε για το City Unity College, την σταθερή αξία. Έξω το ρίχνω. Σε συνεργασία με κορυφαία ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστήμια, το City Unity College προσφέρει σύγχρονα προπτυχιακά bachelor και μεταπτυχιακά master που καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα επιστημών. Ψυχολογία, εκπαιδευτική δικαιαγωγή, διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, πληροφορική και νέες τεχνολογίες, νομική, τουριστικά και ξενοδοχειακά, ναυτιλιακά και ακαδημία εμπορικού ναυτικού, φυσική αγωγή και αθλητισμός, πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις αλλά και θεολογία. Επιπλέον διαθέτει εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια διαβίου μάθησης, σχεδιασμένα με τρόπο που προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Για εσάς τώρα που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, έχουμε εξασφαλίσει μία αποκλειστική προσφορά. Όσοι μας πάρετε τηλέφωνο στο 2610-224-261, εξασφαλίζετε ένα επιπλέον 10% έκπτωση στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξετε. City Unity College εδώ στην Πάτρα, στην Μεζόνος 5 και στο 2610-208-100. City Unity College, η επόμενη στάση της επιτυχίας σου είναι εκεί. Έξω το ρίχνω κι όπου κι αν τύχω, πάντα περνώ καλά. Έξω το ρίχνω, λέει η Ζάρα, εδώ έχω κακό σκοπό στο ρυθμό 949. Σαββατοκύριακο έρχεται, όλα φαίνονται καλύτερα. Για να πούμε τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Ποια είναι τα σχέδιά σας? Φθινοπωρινό καιρό θα έχει.

0: λοιπόν, και πάμε εδώ να συνεχίσουμε με δικές σας μουσικές επιλογές στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Για τον φίλο μας τον Νίκο, Δέσποινα Βανδύ και Φεύγουμε Καρδιά Μου. Έρχεται και η Ηλίας Βρετός. Όλα εδώ στο ρυθμό 949. Δυναμώστε.
1: Ρυθμός 949.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδα.

0: Ρυθμός 949.
1: Δεν γράφω αυτό το στίχο της καρδιάς σου το πέτρινο.
2: Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949 φυσικά, και πετάμε μουσικά ψηλά.
1: Γράφω αυτό το γράμμα τη ζωή
2: με αναβίση και εξαίρεση.
1: Να σου εξηγήσω.
2: Και πάμε να δούμε λίγες λεπτομέρειες για το αυριανό sold out των 95.000 θεατών στο ΆΚΑ για τον νέο κιθαρίστα, την Οριάνθη, αλλά και τα βίντεο από τις πρόβες. Όλα τα εισιτήρια διατέθηκαν για τη συναυλία της Απόλυτης το βράδυ του Σαββάτου, η οποία ετοιμάζει ένα σοου πραγματικά υπερπαραγωγής, στο οποίο θα συμμετέχει και η τελευταία κιθαρίστρια του Michael Jackson. Είμαι σκληρή, φιλόδοξη και ξέρω ακριβώς τι θέλω. Αν αυτό με κάνει, λέει, σκύλα, δεν πειράζει. Μια μέρα λοιπόν πριν από την πολυαναμενόμενη συναυλία της στο ΆΚΑ, το sold out είναι γεγονός, αφού υπολογίζεται ότι πάνω από 95.000 άνθρωποι θα κατακλείσουν το Ολυμπιακό Στάδιο αύριο Σάββατο για να την απολαύσουν. Η Απόλυτη έχει φροντίσει μάλιστα να ζητάνει τους φίλους της με βίντεο στο TikTok από τις πρόβες και τις προετοιμασίες στο ΆΚΑ. Από το μεσημέρα και μετά οι πιο φανατικοί θα πιάσουν στα σίδη, οι πύλες θα ανοίξουν στις 6. Ωστόσο πάνε πιο νωρίς για να βρουν θέσεις μπροστά στην αρένα, εκεί που δεσπόζει πλέον η περίφημη σκηνή των 360 μοιρών και η πύργη με τα ηχεία, η οποία σχεδιάστηκε από την βρετανική εταιρεία που έχει σχεδιάσει η stage για τους Rolling Stones, τον Robbie Williams, την Adele, την Beyoncé. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής, τα ξημερώματα της Παρασκευής η συναυλία είναι sold out, η προπόληση έχει ολοκληρωθεί και την ημέρα της συναυλίας δεν θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΆΚΑ για την αγορά εισιτήριων, παρά μόνο σημεία εξυπηρέτησης κοινού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χλωροτάπητας θα καλυφθεί ώστε να προστατευτεί ή σε διαφορετική περίπτωση θα αλλαχτεί, με το κόστος φυσικά να επιβαρύνει την εταιρεία παραγωγής. Ήταν αναμενόμενες τελικά οι αλλαγές ό,τι έχει να κάνει με την σκηνοθεσία και το δημιουργικό κομμάτι. Το οποίο λένε ότι κόστησε από 5 έως 7 εκατομμύρια ευρώ. Τη σκηνοθεσία της συναυλίας αλλά και το δημιουργικό της μέρος ανέλαβε ο Βρετανός σκηνοθέτης Kim Gavin.
1: Να δεις πως για σένα μπορεί να πεθάνω.
2: Ο οποίος εμφανίστηκε σε 28 μεγάλα ονόματα καθώς και live της Adele και του Robbie Williams. Στο Καλλιμάρμαρο χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες κάμερες, μία εκ των οποίων ήταν κυριολεκτικά στον αέρα, πάνω σε ειδικό σύρμα που διέτρεχε το στάδιο από την μία άκρη στην άλλη. Το Σάββατο λοιπόν στο ΆΚΑ θα είναι σαφώς περισσότερες και το ίδιο θα συμβεί και με τις γιγαντοοθόνες. Υπήρχαν 11 στο Παναθηναϊκό στάδιο ώστε να παρακολουθούν τα τεκτενόμενα σκηνή όλοι αυτοί που θα ήταν στις κερκίδες, έχοντας πληρώσει το φθηνότερο εισιτήριο των 53 ευρώ. Τα φώτα και τα λέιζερ θα είναι πραγματικά από άλλο πλανήτη, ενώ σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, η διάρκεια της συναυλίας με την αναβίση αναμένεται να διαρκέσει 3 ώρες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα ερμηνεύσει όλες τις διαχρονικές επιτυχίες της, ενώ μια έκπληξη πιθανότατα με την βοήθεια της AI θα είναι ένα flashback αναμνήσεων από τα πρώτα της βήματα μέχρι και το σήμερα. Πάνω από 100.000 φωτεινά βραχιολάκια με το μότο Άννα ΟΑΚΑ θα μοιραστούν στο κοινό της, τα οποία αναμένεται να δώσουν άλλη έτσι μια ξεχωριστή νότα.
1: Δεν γράφω αυτό το γράμμα της ζωής μου, το απίστευτο δράμα.
2: Την Τετάρτη το βράδυ και χθες το μεσημέρι η Αναβίση έκανε πρόβα μαζί με την ορχήστρα της και τον καινούριο της κιθαρίστρα Σάκη Ντοβόλη, τον οποίο παρουσίασε μέσα από ένα story που ανέβασε στο Instagram.
1: Ό,τι για σένα εγώ θα αρρωστήσω. Θέλω να με...
2: Άλλη μια έκπληξη είναι η Οριάνθη Πανάγαρης. Μια εξαιρετική κιθαρίστρια με ελληνική καταγωγή, κόρη μεταναστών από την Αυστραλία, η οποία έγινε ευρέως γνωστή όταν την προσέλαβε ο Μάικλ Τζάκσον το 2009 για την περιοδία που σχεδίαζε. Ο θάνατός του ωστόσο ανέτρεψε τα πάντα και η Οριάνθη έχασε μοναδική ευκαιρία να σολάρει σε κομμάτια όπως το Beat It και το Dirty Diana. Λοιπόν, αυτό που μένει να φανεί πλέον είναι κατά πόσο η βροχή που αναμένεται αύριο από το απόγευμα και μετά θα δυσκολέψει την πιο μεγάλη βραδιά που ετοίμασε η Άννα Β στη διαδρομή της. Σήμερα μετά το μεσημέρι η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη για τον καιρό. Το μόνο στοιχείο που μπορεί ούτως ή άλλως να χαλάσει την ξεχωριστή βραδιά της απόλυτης Ελληνίδα Στάρ. Ευχόμαστε κι εμείς ο καιρός να είναι σύμμαχος. Τόσο μεγάλη προετοιμασία. Είναι κρίμα να πάει χαμένη. και τόσος κόσμος περιμένει πώς και πώς να τη δει για άλλη μια φορά από κοντά σε αυτό το μοναδικό υπερθέαμα. Στέλνουμε όλη μας θετική ενέργεια. Λοιπόν, εμείς κάπως έτσι πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivliou.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Ρυθμός 949. Πες μου.

0: Ρυθμός 949.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης και Ακατάλληλη Σκηνή. Επιστροφή εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Συνεχίζουμε φυσικά και πετάμε μουσικά ψηλά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα από όπου και αν μας ακούς. 2610-224-261 το τηλεφωνό μας. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, στα social media. Άντρεας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Η τρόπη επικοινωνία. Για να τα συζητάμε όλα.
2: Αλλάξει ένα κάτι έτσι για αρχή.
1: Λοιπόν, και θέλω να σου πω για μια ακόμη δράση που έρχεται στο εμπορικό πάρκο Top Parks Patras. Από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου, το εμπορικό πάρκο Top Parks Patras φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό πεδότοπο με θέμα Playmobil Asterix. Καθημερινά οι μικροί μας φίλοι έχουν ευκαιρία να ανακαλύψουν έναν μοναδικό κόσμο του Asterix, να φωτογραφηθούν, να παίξουν με πολλά παιχνίδια Playmobil, αλλά και να μπουν στην μεγάλη κλήρωση. Γιατί στο τέλος της ενέργειας, 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μοναδικό δώρο Playmobil. Ο πεδότοπος Playmobil θα λειτουργεί τις καθημερινές από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με δωρεάν είσοδο. Και όσο τα παιδιά διασκεδάζουν, οι γονείς μπορείτε να κάνετε τις πιο top αγορές σε σούπερ τιμές και σε αγαπημένα brands όπως IKEA, Κοτσόπολος, Adidas, Μουστάκας, Σινσέι, Πέπο και Κιάμπι. Για ένα απολαυστικό φαγητό ή καφέ, επισκεφτείτε το εστιατόριο της IKEA, το KFC και φυσικά το καφέ Μικέλ. Εμπορικό πάρκο Top Parks Patras στο νέο λιμάνι Patras και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Από τους γιο τον Μάη, αυτή την πρώτη κίνηση.
1: Και αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία: το ατέλειωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, η Pizza Fan έχει την λύση που θα σε ξετρελάνει. Είναι τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και mini kids chicken burger με αγαπημένες τους σκοτομπουκές, όλα σε αφράτα μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Και άκουσε λοιπόν τη σούπερ προσφορά που παίζει για όλους. Παίρνετε 3 mini kids chicken burgers πατάτες μαζί με τη θεϊκή γλυκιά pizza sweet, pizza crunch merenda Oreo strawberry, με κρασανιστή σφολιά τα merenda και μπισκότο Oreo φράουλα, όλα μαζί μόνο με 13,90. Μπες λοιπόν στο pizzafan.gr, παραγγέλνεις και το πάρτι ξεκινά.

με παίρνεις μαχία. Λοιπόν, και αν νομίζεις ότι ο χρόνος είναι το πρόβλημα ή ότι ο χρόνος πέρασε. Ξέρω, πολλές φορές αναρωτιόμαστε ποιο είναι το σωστό timing και να επενδύσουμε στον εαυτό μας. Και να σου πω κάτι, η απάντηση είναι το τώρα. Και το City Unity College είναι ο σύμμαχος που θέλει σίγουρα δίπλα σου. Με ένα τεράστιο φάσμα σύγχρονων προγραμμάτων από ψυχολογία και παιδαγωγικά μέχρι πληροφορική, business, νομική αλλά και εμπορικό ναυτικό, προσφέρει αναγνωρισμένα bachelor και master που ανοίγουν πόρτες στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να σε διευκολύνουμε. Αν θεωρείς πως αυτό είναι το

στο timing που τώρα είναι το στο timing. Κάλεσε το 2610-224-261 2610-224-261 και εξασφάλισε απευθείας 10% έκπτωση στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξεις για να σπουδάσεις στο City Unity College. City Unity College εδώ στην Πάτρα με ζώνος 5 και 2610-208-100. Ο επόμενος σταθμός της ζωής σου είναι εκεί. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε μουσικά εδώ στο ρυθμό 949 για λίγο ακόμη.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ritmos 9 Σαρδένια.
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Ήρθε η ώρα για προσγείωση της πτήσης 949, μόλις προσγειώθηκε. Εύχομαι να είχατε ένα όμορφο μουσικό ταξίδι εδώ στο ρυθμό 949. Μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα μας ήταν τα Del Vice. Μαζί μας ήταν και το City Unity College. Και τα Top Parks Πάτρας με τις μοναδικές τους δράσεις. Από την παρέα μας δεν θα μπορούσε να λείψει η Pizza Fan. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα εδώ την ίδια πάντα ώρα στο ρυθμό 949 στην πτήση 949. Ο Ανδρέας Πολυμερόπουλος σε έκανε παρέα. Θα σου ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Και όσοι πάτε στη Βύση στο Άκα, να μας πείτε τις εντυπώσεις σας. Και φυσικά εύχομαι να μην βρέξει. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού εδώ τη Δευτέρα στο ρυθμό 949.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Έχεις κουτάλα για μακαρόνια και ίσως να έχεις προσέξει ότι έχει μια τρύπα στο κέντρο της. Ξέρεις γιατί? Η τρύπα αυτή είναι σχεδιασμένη για να υπολογίζεις την ποσότητα μακαρονιών που θα βγάλεις για τη μερίδα ενός ατόμου. Φυσικά εσύ βγάζεις πολύ περισσότερα. Ποιος θέλει να φάει μόνο μια τρύπα μακαρόνια?
3: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ρυθμός 949. Ξανά.

0: σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Πολλοί είναι λάτρες του καφέ, αλλά κάποιοι παίρνουν βραβείο. Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Καταναλώνουν την περισσότερη ποσότητα καφέ στον κόσμο. Συγκεκριμένα πίνουν 400 εκατομμύρια φλιτζάνια καφέ την ημέρα. Δηλαδή 146 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ το χρόνο. Ρέει καφεΐνη στις φλέβες τους.
4: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ρυθμός 949.
6: Be Viral Radio Show.

Είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, είμαι η Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να είστε έτοιμοι για ένα σούπερ Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με μουσική και εγώ επιστρέφω γιατί έχουμε πολλά νέα, πολλά trends και φυσικά πολλές επιτυχίες οι οποίες θα έρθουν αμέσως τώρα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και τα trends με το Barber Show, παιδιά, να έχει κάνει τον κύκλο του διαδικτύου. Τώρα λέτε τι λέει αυτή η τρελή. Λοιπόν, αν πατήσετε Barber Show στο TikTok, θα σας βγάλει ένα συγκεκριμένο ήχο και ένα συγκεκριμένο trend, όπου ουσιαστικά κάνεις ένα χορευτικό που θα έλεγε κανένας ότι είναι περισσότερο ζογκληρικό. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Αυτό το βίντεο θα πάει σίγουρα καλά. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική έρχεται αμέσως τώρα.

αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα, με πάρα πολλά trends, αλλά και φυσικά πάρα πολλά viral video στις τελευταίες μέρες. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για τα μπουζούκια. Βλέπουμε λοιπόν και ένα story που έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Ρία Ελληνίδου να βρίσκονται στο στούντιο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι φτιάχνουν πρόγραμμα τα παιδιά και έχουμε και εμείς πρόγραμμα, παιδιά. Γι' αυτό θα πούμε πολλά σήμερα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Παρασκευούλα σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με το ίδιο κέφι και την ίδια τσαχπινιά.

0: Γιούλης, επιτυχίες και πολλά. Τα νέα εδώ πέρα με τις ώρες μικρές να τρεντάρουν και αυτή την εβδομάδα στα social media και οι στίχοι της Ελένης Γιαννατσούλια να έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο νόημα από ποτέ. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Νομίζω το ότι στο επόμενο Throwback Thursday μας θα είναι, νομίζω, από τα βασικά τραγούδια που θα ακούσουμε. Θα το δούμε λοιπόν όμως υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας!
1: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda! Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Ρυθμός 949.

Είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, είμαι η Αθηνά Κλήμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να είστε έτοιμοι για ένα σούπερ Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με μουσική και εγώ επιστρέφω γιατί έχουμε πολλά νέα, πολλά trends και φυσικά πολλές επιτυχίες οι οποίες θα έρθουν αμέσως τώρα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και τα trends με το Barber Shop, παιδιά, να έχει κάνει τον κύκλο του διαδικτύου. Τώρα λέτε τι λέει αυτή η τρελή. Λοιπόν, αν πατήσετε Barber Shop στο TikTok, θα σας βγάλει ένα συγκεκριμένο ήχο και ένα συγκεκριμένο trend, όπου ουσιαστικά κάνεις ένα χορευτικό που θα έλεγε κανένας ότι είναι περισσότερο ζογκλερικό. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Αυτό το βίντεο θα πάει σίγουρα καλά. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική έρχεται αμέσως.

0: όλες οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα με τις ώρες μικρές να τρεντάρουν και αυτή την εβδομάδα στα social media και οι στίχοι της Ελένης Γιαννατσούλια να έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο νόημα από ποτέ. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Νομίζω το ότι στο επόμενο Throwback Thursday μας θα είναι νομίζω από τα βασικά τραγούδια που θα ακούσουμε. Θα το δούμε λοιπόν όμως υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάμε αντίστροφα λοιπόν για το Σαββατοκύριακο, αλλά και για να πάμε στην Αθήνα για τη συναυλία της Άννας Βύση. Πολλές προετοιμασίες και πολλά τα νέα και θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και θέλω να μου κάνετε υπομονή. Έχουμε πληροφορίες, έχουμε αποκλειστικά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Ζω σε μια Σαρδενιά.
0: Be Viral Radio Show.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Πάμε να ακούσουμε μουσική, πάμε να ακούσουμε τραγούδια που μας ζητήσατε. Ο Αποστόλης έχει ακούσει και έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι που θα έρθει και φυσικά ήρθε η ώρα να το ακούσουμε κι εμείς. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση με προσεκτική οδήγηση πάντα και εγώ επιστρέφω.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα και φυσικά και οι αποκλειστικές μας πληροφορίες, γιατί όπως είδατε το πρωί εμφανίστηκε η guest star στην εκπομπή όπου συνεργάζομαι, η guest star της Άννας Βύση, η Οριάνθη, όπου παιδιά θα είναι μία από τις εμφανίσεις που θα γίνουν αύριο στο ΆΚΑ. Άρτζη λοιπόν και Οριάνθη είναι guest εμφανίσεις της Άννας Βύση για αύριο. Αν δεν ξέρεις ποια είναι η Οριάνθη, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες κιθαρίστρες παγκοσμίως που έχει συνεργαστεί με τον Alice Cooper, τον Carlos Santana, αλλά φυσικά και τον Michael Jackson. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πέρα από το ότι είναι όλα έτοιμα, τη σκηνοθεσία και το creative direction έχει αναλάβει ο Kim Gavin, ο οποίος έχει πάρει τα credits και από την Adele, από τον Robbie Williams, αλλά συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Να πούμε επίσης ότι έχουμε μία σκηνή η οποία έχει σχεδιαστεί από ένα επιτελείο που έχει κάνει παραγωγές για την Beyoncé, την Adele, τους U2, τη Madonna, τους Rolling Stones και τον Elton John, αλλά φυσικά παιδιά σας έχω και άλλα. Τις χορογραφίες υπογράφει ο Frederick Rittman, που τον είδαμε και σε βίντεο με την Άννα Βύση. Και φυσικά το fashion κομμάτι θα αναλάβει η Ρίτα Μέλσεν, η οποία είναι επί χρόνια συνεργάτη με τη Μαντόνα. Καλησπέρα και καλή βραδιά, παιδιά. Αρχίζετε να ανηφορίζετε προς Αθήνα, θα έλεγα. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Λίγο ακόμα έχουμε μαζί. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι με μερικές σειρές να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες. Και μία από αυτές να είναι το Coming, παιδιά. Νομίζω ο κόσμος ήθελε μια καλή κωμωδία. Να το πούμε αυτό. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μισή ώρα ακόμα μαζί και έχετε χρόνο να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε για να σας φτιάξει διάθεση στο τέλος εβδομάδας.

ωραία τραγούδια και ωραίες επιτυχίες. Θα έρθουν εδώ πέρα με το επόμενο τραγούδι να είναι ένα τραγούδι που έχει ζητήσει η Κατερίνα. Πιστή εδώ πέρα ακροάτρια της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε όρεξη για εξόδους. Λίγο περίεργο ήταν ο καιρός Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θέλω να πτωείστε. Ξέρω ότι θα γίνουν και πολλές βαπτίσεις. Οπότε μεταφέρουμε θετική ενέργεια στον κόσμο που βαπτίζει ή παντρεύεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Τελευταίο σουκού και του Σεπτεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλω good vibes only. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

0: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
1: Ρυθμός 949.

0: Και φτάσαμε στο φινάλε αυτής της εβδομάδας. Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμος είναι ακριβώς απέναντί μου. Και γεια σας και καλώς ήρθατε.
0: Και είναι η μέρα λίγο που περιμένεις, ρε παιδί μου. Είναι λίγο που δεν ξέρω. Ζούμε σε ρυθμούς ανά ΟΑΚΑ. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Και λένε και όλα αυτά που περιμένουμε. Θα σου πω ότι σε λιγότερο από μία εβδομάδα, 1η του Οκτώβρη, βγαίνει ολοκένουργιο Vidcast με καλεσμένη τη Στέλλα Καλή.
1: Δόξα τον Πανάγκο.
0: Στο κανάλι του Daily Couscous. Όλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ολοκένουργιο Πάνω Κιάμο, ανοιχτή ακρόαση και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Λίλα, αυτό είναι ο Ρακ Ντεζαβού. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, εδώ.
1: Εν τω μεταξύ, είδα που έχουν και τα βραχιολάκια αυτά που είχαν και στους Coldplay, που αντίστοιχα λέει θα κάνουν το ίδιο πράγμα με τα φώτα. Ανάλογα με θέση που κάθεται ο καθένα.
0: Θα σου πω, ακούω κατά καιρού πολύ τερόκλητα πράγματα για την συναυλία, γι' αυτό την περιμένω πώς και πώς.
1: Για πες.
0: Την περιμένω για να κάποια στόματα να κλείσουν. Γιατί ζούμε σε αυτή την εποχή που κάθε ένας ξέρει πολύ καλά τι θα γίνει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ενώ στην ουσία δεν ξέρει τίποτα. Κατάλαβες. Έτσι είμαστε όμως. Έτσι είμαστε.
1: Μα πριν ξεκινήσει, πριν ανακοινωθεί κάτι, έχουμε ήδη κρίνει
0: άστο.
1: Αυτό που θα δούμε. Ναι. Που δεν ξέρουμε τι είναι αυτό.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, και θα τα. Κοίταξε, νομίζω τα περισσότερα για την Άννα Βίση θα τα πούμε στην ουσία τη Δευτέρα, ναι, έχοντας δει αυτό που πρέπει να δούμε. Επίσης θέλω να σου πω ότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το φαινόμενο Αλέξανδρο Τζουβέλλα. Και δεν το λέω επειδή είναι και συμπροταγωνιστή μου, να ευλογήσω.
1: Καλά, είναι συγκλονιστικό.
0: Για έκανε ο τύπος το Telecom, περίμενε. Και κάνει Κυριακή και Δευτέρα άλλες δύο sold out παραστάσεις στο Κατράκι.
1: Ναι.
0: Είναι άρρωστο αυτό.
1: Ρε, το άνθρωπος.
0: Και μπράβο,
1: αυτός,
0: το λέω για καλό.
1: Ο άνθρωπος αυτό. Καταρχάς, εγώ παρακολουθώ πολύ και τον ίδιο τον Τζουβέλλα. Και παρακολουθώ και πάρα πολύ και την εκπομπή αυτή που κάνουν με τους, που είναι οι τρεις τους, που είναι ο Νικόλας Ράπτης, ο Μαλιάτσης και ο Τσουβέλλας. Αλήθεια, ο άνθρωπος είναι φαινόμενο, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι φαινόμενο. Και πιστεύω, αποδεδειγμένα, είναι και φοβερά οξυδερκής.
0: Είναι
1: φοβερά οξυδερκής.
0: Και είναι και πάρα πολύ καλός. Τέλος πάντων, εξηγήστε, Μωρία Ελληνίδου, και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, έκδοτος Άγγελος. Θέλω να σου πω επίσης ένα... Είπα φέτος ότι θέλω να ξεκινήσω να βλέπω θέατρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, να καλλιεργήσω λίγο το πνεύμα μου παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Και λόγω του ότι θέλεις, είχε έρθει και ο Γιώργος Χρυσοστόμου στο Daily Couscous, λόγω του ότι είναι και ένας τύπος που έχουμε κρατήσει μια πολύ ωραία επαφή, είδα ότι 3 Οκτωβρίου ξεκινάει στο θέατρο Ηλίσια ένας υπηρέτης δύο αφεντικά, του Ρίτσαρντ Μπιν, νομίζω είναι αυτό. Ναι. Είναι μια κλασική κωμωδία βασισμένη στο υπηρέτης δύο αφεντάδων, κατάλαβες. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να πάω. Δηλαδή το είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Καλά, μπορεί να πάει και όλος ο κόσμος που μας ακούει. Κοίτα, έχει πάρα πολλά θέατρα.
0: Εμείς
1: εδώ στην Αθήνα, αντικειμενικά τώρα, και στη Θεσσαλονίκη, αλλά κατά βάση είμαστε πάρα πολύ προνομιούχοι όσον αφορά το θέατρο. Έχουμε πάρα πολλά θέατρα. Ενώ στην επαρχία είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και περιμένουν πώς και πώς τις καλοκαιρινές περιοδίες που γίνονται, ούτως ώστε να πάει ο κόσμος και να δει. Αλλά είναι κρίμα να μην πηγαίνουμε. Αλήθεια είναι κρίμα. Το λέω και για μένα.
0: Και έχουμε και καλούς ηθοποιούς.
1: Πολύ.
0: Πολύ καλούς ηθοποιούς. Από ό,τι είδα, πόσο παίρνει 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Ηλίσια, ένας υπηρέτης δύο φαντάδων. Θέλω να πω πως το υπηρέτης δύο φαντάδων το έχω δει. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτή η διαφοροποίηση που λένε.
1: Okay, εγώ δεν το έχω δει. Και είναι ειλικρινής.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είπε στο Δωρής Φέρης, έχει και πρεμιέρα σήμερα το Αγόρι. Είχα πάει και στη Τζενεράλε την Τετάρτη. Γιατί μισοτιμίζω ότι χτες ήταν στελάρης ο Δωρής. Οπότε δεν ήταν.
1: Αν είναι σωστά, έχει δει πώς ήταν, ωραία.
0: Πολύ.
1: Και Στέλλα καλή.
0: Και Στέλλα. Τη Στέλλα ήταν πιο πολύ. Το Θοδωρή, εντάξει, τον είχα πάει και τον είχα δει τη Δευτέρα. Λίγο στην πρόβα το Θοδωρή που ήταν μόνος του. Οπότε δεν ήταν πολύ του Θοδωρή. Τη Στέλλα είδα. Την Αφροδίτη είδα, τη Χατζημινά.
1: Μ' αρέσει πολύ και αυτό.
0: Και λίγο από τη Φοξηλή. Τα δεύτερα προγράμματα να σου μιλήσω, γιατί πήγα και αργά, όπως καταλαβαίνω.

0: bye.
1: Bye.
2: Πού το θυμήθηκε αυτό το τραγούδι να μου πεις? Έλλη Κοκκίνου, Γιώργος Τσελίκης, bye bye.
0: Πες μου, bye bye. Αλλά καρδιά μου δεν σε πάει. Α, τι ωραίο τραγούδι.
2: Τώρα έναν άλλον αγαπάει.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
2: Άσταστε,
0: καταστάσετε. Εν μεταξύ έχει κάνει χαμό η Έλλη Κοκκίνου στα social, έτσι. Χαμό,
2: χαμό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί να μην κάνει χαμό αυτό το
0: κορίτσι. Έχει κάνει χαμό

0: Από τις, από τις, από τις μαγαζί της εμφανίσεις, ό,τι να είναι. Από τις εμφανίσεις στο μαγαζί. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και στην, στην πορεία. Να πούμε κάπου εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα που την είσαι εδώ της εκπομπής.
1: Την δεύτερη την ώρα. Βέβαια. Να γίνει η δουλίτσα η σωστή.
0: Βέβαια. Ήταν Δευτέρα.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνει ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Ρυθμός 949.
8: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τελείω κουσκού είναι στην παρέα σου. Έρχεται και ένα daily throwback από την Ηλένια. Έτσι, για να γίνει η δουλίτσα σωστή. Γιατί μετά χτε την Μπέγκη Ζήνα δεν το ξέρει. Έγινε ό,τι έπρεπε.
1: Τι έγινε ό,τι έπρεπε.
0: Βρήκε την Μπέγκη Ζήνα, αλλά δεν βρήκε το τραγούδι.
1: Α! Τέλο πάντων, ναι.
0: Να μην μου γράφει, αγαπώ. Τέλο πάντων.
1: Όχουρε, Παναγιώτη τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα.
0: Αν είναι πολύ καλό, θα ναι. μου το ζητά και θα με παρακαλά να στο δω.
1: Θέλω να δω, να το μυρίσω.
0: Λοιπόν. Δεν έχει καμία σχέση με το άρωμα μου, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε. Φώτα κλειστά.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Χτύμωσε απόψε η καρδιά και έβγαλε μαχαίρι να με κόψει, λέει ο Νίκος Βέρτης, ο οποίος από ό,τι είδα στην πύλη σκίζει, θερίζει, είναι sold out, δεν ξέρω πόσες βραδιές και κάποιες είναι limited. Δηλαδή...
1: Μα νομίζω ότι είχε πάρα πολλά χρόνια να ανέβει στην Θεσσαλονίκη.
0: Είχε πολλά, είχε πολλά, 4-5.
1: Να πάει Θεσσαλονίκη ο Νίκος Βέρτης. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
0: Είχε πολύ ωραίο σχήμα, επειδή το έδωσε, σου πω. Είμαι έτοιμος, ναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 2007.
0: 2007.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά. Σε ένα δουέτο.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι 19 χρόνια πριν.
1: Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
0: Ναι.
1: Σε ένα δουέτο. Και. ένα δουέτο. Και τη μουσική την έχει γράψει. Ναι.
0: Ωραία.
1: Την μουσική την έχει γράψει ο Φώτης Μαυρίδης.
0: Ναι.
1: Και τους στίχους έχει γράψει ο Σότης Βολάνης. Είσαι okay με αυτό.
0: Ναι.
1: Με το που ακούς την πρώτη φράση θα το βρεις κατευθείαν. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεις γιαγιά.
0: Και έχεις άσπρα μια μαλλιά, πιο πολύ θα σε αγαπάω. Είναι για μένα από τα ωραίότερα ντουέτα που έχουν γραφτεί. Και κάποια στιγμή που ένας άνθρωπος με κοροϊδεύε για κάτι, γιατί νόμιζα ότι εγώ δεν ξέρω ιστορία, το θύμισα και ήταν όλα πολύ ωραία. Είναι η Πάολα με το Σότη Βολάνη.
1: Ναι! Μπράβο!
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ
1: ωραίο.
0: Όταν γίνεις γιαγιά και έχεις άσπρα μυαλιά, πιο πολύ θα σε αγαπάω.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Και για μένα να μείνεις.
1: Ρε, ήμασταν στο live στην Κύπρο. Και η Πάολα δεν το λέει ποτέ στα live της αυτό. Ποτέ. Έχει πάρα πολλά χρόνια. Το λέει πάρα πολύ σπάνια. Και λέει, όταν γίνεις. Και λέω, όπα. Γιατί εγώ μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Θυμάμαι το τι γινόταν. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Χαμός.
0: Δεν καταλαβαίνεις.

Τα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: Αυτές είναι οι μέλισσες, μισή καρδιά. Μου έχει λείψει ένα τραγουδάκι της μέλισσες, να ξέρεις.
1: Και εμένα μου έχει λείψει. Μου έχουν λείψει οι μέλισσες βασικά. Όχι ένα τραγουδάκι από τις μέλισσες.
0: Τι σου έχουν λείψει οι μέλισσες, τι εννοείς?
1: Μου έχουν λείψει.
0: Θεωρητικά οι μέλισσες.
1: Μου έχουν λείψει. Ότι, τι, ναι, μου έχουν λείψει οι παλιές καλές μέλισσες.
0: Ναι.
1: Κάπως.
0: Με το μελάκι του.
1: Με την κερίθρα του, όλα ρε παιδάκι μου. Που τι μασάς και γίνεται έτσι. Όχι, μου έχουν λείψει ρε παιδί μου. Αυτές οι μέλισσες όπως ήταν, ξέρεις, πριν από.
0: Στο box.
1: Ναι. Πολύ μου έχει λείψει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ξέρεις, υπάρχουν κύκλοι που ανοίγουν, κλείνουν. Δεν ξέρεις πού οδηγείται και πού οδηγεί αυτό. Θα δείξεις.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή είναι Αντιλίκο Κούσινη στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και σιγά σιγά φτάνουμε και στο φινάλε αυτού του μήνα. Δηλαδή, αν σκεφτεί ότι λέμε το επόμενό μα βίντεο είναι 1η του Οκτώβρη, η Στέλλα καλή, και μιλάμε για την 5η που έρχεται, πάει και ο Σεπτέμβρη.
1: Και πού δεν πάει ο Σεπτέμβρη, όντω. Και ήταν ειλικρινά, αν λέμε για το Γενάρη ότι μα φαίνεται μήνα τεράστιο, θεωρώ ότι ο Σεπτέμβρη.
0: Νομίζω μηδένισε ό,τι διακοπές έχει κάνει ο καθένας. Τις διέλυσε.
1: Τις διέλυσε.
0: Δεν άφησε αστρολογικά, τίποτα όρθιο.
1: Δεν ξέρω τι συνέβη. Τα διέλυσε όλα, τα ισοπαίδωσε. Όλα.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Όλα
0: εσύ ξέρεις. Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ω και Στέφουτα.

0: Να. Για σένα, αυτό είναι ο Σταβέντο μαζί με την ίδια δάμο. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Έχω αρχίσει πια και κουράζομαι.
1: Με τι?
0: Με όλο αυτό το. Δηλαδή, με όλες αυτές τις αναλύσεις των πρωινών εκπομπών γύρω από την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Καλά, εντάξει, και όλο αυτό.
0: Με όλους αυτούς τους ειδήμονες, με όλους αυτούς τους φίλους του Γιώργου Μαζονάκη. Και θέλω να σου πω ότι δεν θα σου το παίξω φίλος του. Δεν ήμουνα. Ήμουν συνεργάτης του, του Γιώργου. Δεν τους είχα δει όλους αυτούς. Δεν τους είχα αντιληφθεί όλους αυτούς. Δεν θυμάμαι στα γενεθλιά του που καλέσαμε τόσο κόσμο να έρθαν όλοι αυτοί. Δεν θυμάμαι να τους κάλεσε ο Γιώργος. Πες εμείς δεν τους καλέσαμε, γιατί εμείς δεν ξέραμε. Δεν θυμάμαι να τους κάλεσε ο Γιώργος.
1: Κοίταξε, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τώρα αυτή. Και επίσης, εγώ με αυτό το πράγμα που δεν αφήνουν την ψυχή αυτού του ανθρώπου να ηρεμήσει στο τέλος της ημέρας, μπορεί να με τρελάνε. Αλήθεια σου το λέω. Δηλαδή, είναι αυτό που σου έλεγα και πριν από όταν ξεκινήσαμε. Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι. Δεν θα πω. Έτριβαν τα χέρια τους ως θέμα, στο βάζω έτσι, ως θέμα.
0: Εντάξει, ξέρεις, κάποια σχόλια είναι οριακά ή κάποιες αναρτήσεις, πώς λέγανε, ψηφοθυρική, λαϊκοθυρική, για τα likes, για τα shares, για όλο αυτό.
1: Τελείως, τελείως.
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, Κατερίνα Λιόλιο, και επιστρέφουμε.
1: Ταιριάζει κιόλας. Έτσι.

0: και με καμπάνες φτάσαμε στο φινάλε. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για ένα υπέροχο σουκού που
1: έτσι,
0: έρχεται.
1: Μπράβο.
0: Εμείς Δευτέρα θα είμαστε εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Bye.
0: Φιλιά!

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό. Σε καταλαβαίνω. Και εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με Κορινθιακές Σταφίδες.
5: Πού πας?
6: Κουζίνα.
5: Καφέ?
6: Έχει.
5: Φέρε.
6: Πάρε.
5: Σκέτο.
6: Νέτο.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
9: Τέλειος σαν εσένα.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.

0: Φοιτητή στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.

0: αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: ένα exclusive live event.
1: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενό.
0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
15: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
0: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα.
16: Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στου αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Καλό μας βράδυ, Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 8. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 22 βαθμούς Κελσίου. Αύριο μεθαύριο λένε ότι μπορεί να έχει βροχές, αλλά σημασία έχει το τώρα. Γι' αυτό θέλω, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να πάρετε μια βαθιά ανάσα, να βγάλετε από πάνω σας ό,τι έχετε, άγχος, πίεση, στρες. Και έτσι μαζί να περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν πάμε αμέσως να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Και εγώ και σήμερα σας έχω ετοιμάσει τα καλύτερα. Ξεκινάμε με αυτή την υπερτραγουδάρα, Απόν και Καντάδα, στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Ρέμος, ποτέ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα που μας έρχεται, έρχεται μαζί της και κάτι φανταστικό. Γιατί εντάξει, συνήθως τις Δευτέρες δεν τις αγαπάμε. Κάποιες Δευτέρες όμως, εντάξει, είναι τα πράγματα διαφορετικά. Αυτή η Δευτέρα που μας έρχεται λοιπόν είναι η εξαίρεση, γιατί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens θα έχουμε νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Αυτό τον υπέροχο, τον εξαιρετικό καλλιτέχνη είναι λοιπόν σε ένα exclusive live event που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας και χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μπες στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής. Τώρα, μπράβο σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Μπράβο.

0: Ελικοκίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και όταν ακούς κάτι παίζει Powered by Day, εσύ ξέρεις τι συμβαίνει. Βέβαια είναι και οι άλλοι, οποίοι δεν ξέρουν και μπορεί να είναι για ψώνια, μπορεί να είναι για καφέ εκείνη τη στιγμή, μπορεί απλά να περάσουν βόλτα και αυτό είναι εντάξει, η τύχη. Αλλά εμείς δεν αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη και όταν ακούμε κάτι παίζει Powered by Day, εφροντίζουμε να είμαστε εκεί. Γι' αυτό λοιπόν Σάββατο 3 Οκτωβρίου θέλω να σου θυμίσω ότι ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Εκεί λοιπόν 2 ώρες ζωντανά με τον αγαπημένο μου, τον υπερταλαντούχο, το πειραχτήρι μου αυτό, το Γιάννη Κατινάκη. Και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Να θυμίσω, βέβαια εγώ έτσι να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να σας πω ότι στο τελευταίο κάτι παίζει Powered by Day εμφανίστηκε ξαφνικά η Αναστασία. Τώρα σε αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, αλλά θέλω να σας πω ότι σίγουρα αξίζει να είστε εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Α πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ασκεί για το Βασίλειο.
6: Όχι,
5: εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Νέα κυκλοφορία.
13: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από

0: κυκλοφορία.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
4: Σόγα, βρε!
3: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Ellinikon Sports Park.

0: Real News, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
7: Βράδυ Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι αύριο και μεθαύριο αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία του Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού θα έχουν ελεύθερη είσοδο. Οπότε, αν σκεφτόσασταν να πάτε οικογενειακώς κάπου, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να το κάνετε και να το κάνετε και δωρεάν. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Μακρόπουλος, έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η επόμενη ιστορία έρχεται από την Πάτρα της δεκαετίας του 80 και τα έχει όλα. Τον κόσμο της νύχτας, εξαφανίσεις, δολοφονίες, αλλά και κρυφούς έρωτες, μεγάλες πίστες και μεγάλα ντέρτια με μουσικές επιτυχίες εκείνης της δεκαετίας. Η νυχτερινή ζωή της Πάτρας στα 80's ζωντανεύει στη νέα σειρά του Αντένα και ήδη έχει αγαπηθεί από όλο το κοινό. Αν όμως εσείς θέλετε ωστόσο να απολαμβάνετε αυτή την ατμόσφαιρα του ντέρτι, αλλά και αυτά τα τραγούδια σε μεγάλη οθόνη, όπως αξίζει σε αυτή την πολύ μεγάλη σειρά δηλαδή, δεν έχετε παρά να λάβετε μέρος στον αποκλειστικό διαγωνισμό μόνο για αυτή τη Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται, στις 9 το βράδυ. Εκεί λοιπόν θα απολαύσετε το νέο διπλό επεισόδιο. Το μόνο που έχετε να κάνετε μετά είναι να σκανάρετε το QR code που θα εμφανιστεί σε κάποιες σκηνές για να βρείτε το τραγούδι που ακούγεται, και δύο τυχεροί θα κερδίσουν από μία τηλεόραση 65 ίντσων Kiddos QLED Google TV 65. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια φανταστική ευκαιρία για να και να απολαύσετε την σειρά που αγαπάτε και να κερδίσετε και μία τηλεόραση. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: 1.000 ευρώ από το Τέκη. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Green. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά, είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα με τραμ αντίστροφα. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί περνάμε 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε Hot 40 πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

γρανίτα λεμόνι από τη Μαρσό, το καινούριο μας νούμερο 1 στο Hot 40. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με Σταβέντο και Ευαγγελία, γλυκό με φύση νούμερο 40. Στην παρέα μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 40.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ. Στο Hot 40, νέα είσοδος, Κατερίνα Λιόλιου, νέο τραγούδι, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Στο νούμερο 36, λίγο πριν στο 40, στα Βέντο Ευαγγελία, Γλυκό με Δύση. 39, Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, Ίσως Αύριο. 38, Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και στο νούμερο 37, Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση. Έρχεται ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40 μας. Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις, νούμερο 35. 35. Τι κάνεις.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Ακριβώς η διαθέσιμη αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Ρία Ελληνίδου Σαφάρι στο νούμερο 31 του Hot 40 μας και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 στα Βέντε, Ευαγγελία, Γλυκό με Φύση, 39 Νίκος Απέργης, Ντάφνη Λόρενς, Ίσως Αύριο. 38 Νικηφόρος Βυθούλκας, Καλοκαίρι στην Ελλάδα, 37 Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση. 36 Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. 35 Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις, 34 Λίλα Ντοπαμίνη. 33 Βάγκος Δανέζης, Καρδιά Μου Λιώνω, 32 Ανδρομάχη Σούσουρο και στο νούμερο 31 Ρι Ελληνίδου Σαφάρι. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με το Μιχάλη Χατζηγιάννη, Όλα Μαγικά. Νούμερο 30, 6 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στην παρέα μας, ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

ήταν στο νούμερο 30 του Hot 40 την περασμένη εβδομάδα, τώρα στο νούμερο 26. Ρακ Παλώμα, λίγο πριν. Μιχάλης Κατζηγιάννης, Όλα Μαγικά 30. 29, Δέσποινα Βανδύνα, Μ' Αγαπάς. 28, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο. Και στο νούμερο 27, Αναστασία, Σπάστε τα. Έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος. Και ισανότερα, νούμερο 25.

0: 24.
1: Καλά, πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Ρυθμός 9.49.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ήβη Αδάμου, Ξελογιάστρα, στο νούμερο 21, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε το

20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά. 29, Δέσποινα Βανδύνα, Μ' Αγαπάς. 28, Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο. 27, Αναστασία, Σπάστετα. 26, Ρακ Παλώμα. 25, Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα. 24, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. 23, Άννα Βύση, Αιγαίο. 22, Κέντι Γαρμπή, Υποσυνείδητο. Και στο νούμερο 21, Ήδια Δάμου, Ξελογιάστρα. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με ένα πολύ ωραίο κομμάτι από Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, νούμερο 20. Μαζί μας ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Στέλιος Λεγάκης, το καλό παιδί στο νούμερο 16, ήταν στο νούμερο 20 την περασμένη εβδομάδα. Λίγο πριν, Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει στο νούμερο 20, 19, Λίκο Κίνου, τι σου χρωστάω, 18, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Και στο νούμερο 17, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτίγο. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, είπες νούμερο 15, 3 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή. 15.

τηλέφωνο μου. Λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Άντζελα Δημητρίου, Ρία Λινίδου, φταίει ο έρωτας νούμερο 11, 5 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στο Hot 40 μας, και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει, 19 Λυκοκίνου, τι σου χρωστάω, 18 Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, 17 Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, 16 Στέλιος Λεγάκης, το καλό παιδί, 15 Θοδωρής Φέρης, Είπες, 14 Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης, 12 Τσιγάρα, 13 Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, 12 Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Τζάκι, Τζάκι Ο, και στο νούμερο 11 Άντζελα Δημητρίου, Ρία Ελληνίδου, φταίει ο έρωτας. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με μια από τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, νούμερο 10.

τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ στο Hot 40. Χρήστος Μενιδιάδης, ότι πιο όμορφο, στο νούμερο 6, λίγο πριν στο 10. Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, 9. Κωνσταντίνος Χριστοφόρο και One Disco DJ, 8. Νίκος Οικονομόπουλος, 1. Χοκορμή. Και στο νούμερο 7, Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, νούμερο 5, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Επιστρέφω με το νούμερο

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι ο Απόν Καντάδα στο νούμερο 2, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Και πριν αποκαλύψω το νούμερο 1, γρήγορα να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, 9 Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One Disco DJ. 8 Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί. 7 Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. 6 Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο. 5 Ιουλία Καλυμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται. 4 Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα. 3 Αναβίση, Όλο πιο πάνω. Και στη δεύτερη θέση, Απόν Καντάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Για τις τελευταίες 2 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά και ο μεγάλος χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ό,τι και να κάνετε στη συνέχεια, να το κάνετε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορύφης. Μαρσό, Γρανίτα, Λεμόνι, νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Απολαύστε το. 1.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

hijos a Formi. De

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου